0: Λοιπόν, ευλογημένοι να είμαστε όλοι. Πραγματικά. Ευλογημένοι να είμαστε όλοι. Στην Δημητρούλα μας εδώ, την νοσηλεύτρια. Να την καλησπερίσουμε. Να δούμε με τον ηλεκτρικό. Θα δούμε, ήταν και λίγο τα μέσα σήμερα στην κοινωνία. Μπερδεμένα με τις απεργίες, με τις αργίες, με το τραμ. Θα τα ακούσουμε και το τραγουδάκι. Πάμε στην μεγάλη ομάδα. Είναι μια ομάδα τώρα σε μια ταβέρνα και μας ακούνε. Είναι το Σοφίνι, είναι Αλεπουδίτσα. Να τα καλησπερίσω για να πω καλό μήνα, έτσι. Στο Σοφίνι εκεί πέρα με τον Μπλοκάκι φτιάχνει ωραίες μακαρονάδες. Στην Αλεπουδίτσα. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, τον Μάριο. Καλησπέρα στην Ράνια, την Πέννη, τον Παναγιώτη και τον Γιώργο. Πολλές και όμορφες καλησπέρες σε αυτή την μεγάλη παρέα. Είναι ομαδικότητα. Στον Μπαρμπαγιάννη μας από την Πετρούπολη. Καλό μήνα, Μπαρμπαγιάννη μου, με υγεία εύχομαι. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Βαγγέλη, γιατί όντως, Βαγγέλη μου, δάσκαλε. Από το κάτω Εγάλαιο, ο Βαγγέλης ο Ρούμπος. Πολύ κρύο, παιδάκια, σήμερα, έτσι. Έχει αλλάξει ο καιρός. Αυτά τα σκαμπανεβάσματα του καιρού όχι μόνο μας αρρωσταίνουν, έτσι, και μετά λέμε γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. 10 βαθμούς και παραπάνω, 10 βαθμούς μείον το θερμόμετρο. Ας την ψυχάλα, ας το νεράκι, καλό είναι. Αλλά αυτό το σκαμπανέβασμα με τον καιρό. Λοιπόν, καινούργιες μέρες έρχονται. Πάμε να ακούσουμε έναν Βασίλη Καρά και εμείς εδώ συνεχίζουμε για τον Μπαρμπακώστα. Για την ομάδα αυτή του Μπαρμπακώστα, έτσι. Είπαμε στη Λοβάτης. Για τον Αυγολέμονο και για τον Πάπα Παναγιώτη. Το εύχομαι τα καλύτερα, Πάπα Παναγιώτη μου. Και σε όλη την παρέα σας εκεί. Θα ακούσουμε τραγουδάκια. Καλό μήνα να έχετε.
1: Τα λόγια στον καθρέφτη μου

0: Λοιπόν, ορίστε, η μία μέρα έρχεται και διαδέχεται την άλλη. Έτσι, καινούργιες μέρες. Να κάνουμε το σταυρό μας, να έχουμε πάντα αισιοδοξία. Αθηνούλα μου, όλοι δουλεύανε λίγο πολύ. Υπήρχαν βαρδιούλες σε άτομα, σε επιφυλακή. Τα ορίστα, παιδιά, η ομάδα που διάβασα πριν. Η ομάδα που είναι πάντα στις επάρξεις, έτσι. Πάντα έχουν βαρδιούλα, σχολάσανε. Πήγαινε να φάνε το φαγητάκι τους, αν και χθες. Πήρα έτσι για να πάω σήμερα να παραβρεθώ σε τραπέζι. Δεν έχω να πω και για τον φίλο μου τον Νίκο, που του λέω όμορφη καλησπέρα και καλό μήνα στο Γέρακα. Να είστε πάντα καλά και να έχετε. Λοιπόν, η φίλη μας η Δήμητρα είναι νοσηλεύτρια. Από τη Νέα Ιωνία έχει πλέξει, πάρε τον ηλεκτρικό. Αλλά με εισιτήριο όμως, έτσι.
1: Έχω αγωνία στη Νέα Ιωνία.
0: Έλα, Δημητρούλα. Και βοήθειά μας, έτσι, με το μαγιόξυλο. Έλα. Χριστέ μου!
1: Ηλεκτρικό.
0: Το μαγιόξυλό σου.

άστο λουλουδιών, έτσι το γιορτάζει η Φιλαδέλφια. Δεν ξέρω το γιατί και πώς. Λενάκι μου, θέλω να είσαι καλά. Καλησπέρα. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία. Πάντα η Φιλαδέλφια, έτσι από τη Δεκελία μέχρι πάνω. Πάντα το γιόρταζε την Πρωτομαγιά. Καλό μήνα εύχομαι σε σένα. Υγεία πάνω απ' όλα και χαμόγελο πάντα. Το Λενάκι μας από Φιλαδέλφια. Πάμε στην Μαρία μας τώρα από το ήλιο. Μαλάκι, καλησπέρα. Καλό μήνα. Παρασεβούλα σήμερα. Παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι λέγαμε. Έτσι θα ακούσουμε και παράδοση και χορευτικά τραγουδάκια. Δεν αλλάζουμε τις συνήθειές μας. Λοιπόν, για την ομάδα που είπα πριν, τον κύριο Αυγολέμωνο, τον Μπαρμπακώστα και τον Παπαναγιώτη, ο Γιώργος, ο κύριος Γιώργος, να το πω έτσι σεβαστικά, γιατί πάντα σέβομαι, τους χαρίζει το επόμενο τραγουδάκι. Είναι το επόμενο τραγουδάκι, να τα ακούσετε από την αρχή και είμαστε εδώ. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, καλό μήνα στην ευγενική μας πάντα, έτσι, πάντα ευγενική, πάντα καλό προαίρετη, χαρούλα μας από την Κυψέλη. Πήρα μια φωτογραφία, ένα τριαντάφυλλο εδώ, ένα πανέμορφο τριαντάφυλλο. Υπάρχουν κάτι τριανταφυλλιές, όντως ρε παιδάκια, και μόνο που τις βλέπεις, δεν ξέρω το παλικάρι το άλλο που μου έλεγε με τα 30 στρέμματα κάτω και στο Αμέγαρα, που άκουσε και αφιέρωσε τραγουδάκι. Γιώργο τον λένε, και πέρα με την Έλενα, ονόματα εγώ δεν λέω, δεν φύγω γιατί θα φορολογηθεί. Έτσι, πανέμορφο Μαρία μου το λουλουδάκι, Μαρία μας, πανέμορφο το τριαντάφυλλο, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, Λενάκι μου, το παλεύουμε πάντα. Δεν το βάζουμε κάτω, λες δεν είναι, το βάζουμε κάτω Φιλαδέλφια, με τίποτα. Με τίποτα, να πω μια όμορφη καλησπέρα και να χαρίσουμε τραγουδάκι στη Ρένα, το Ρενάκι, που είναι πάντα εδώ από την Σαρονίδα. Γυναικεία ύπαρξη. Άντε να μας φτιάξει και σάντουιτς εκεί η Ρένα και από την Σαρονίδα μεριά. Είναι και αγαπημένο, έτσι. Λοιπόν, καλό μήνα στην Μελίνα.

είναι γεγονός τώρα. Νικολάκη μου στον Πειραιά. Θα τα ακούσουμε τώρα που πάει, είναι το επόμενο. Καλό μήνα. Σε ευχαριστώ, Λεβεντάκο μου, πάρα πολύ. Το 11-11-77. Να πάμε να πούμε καλησπέρα σε καλό μήνα. Πώς έχει έρθει το μηνυματάκι, τα δικά σας τα μηνυματάκια είναι αυτά. Καλησπέρα, Μιχάλη μου, και καλό μήνα με υγεία και αγάπη. Αυτό προσπαθούμε να το περάσουμε στις καρδιές των ανθρώπων, η Εύη μας από την Ελευσίνα. Εύη μου, εύχομαι τα καλύτερα, κορίτσι μου, και σε σένα. Καλό μήνα με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Λοιπόν, η Διονυσία μας εδώ, το 613. Διονυσία μου, καλησπέρα. Πολλές καλησπέρες. Καλό μήνα. Με το αστέρι σου μαζί εκεί. Δεν ξέρω, είχε ρεπουδάκι σήμερα. Από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα, καλό μήνα. Είναι η Ειρήνη μας, η Μπολινάκη. Ειρηνάκη μου, και σε σένα καλό μήνα εύχομαι. Με υγεία να καλησπερίσω τον φίλο μου, τον Βασίλη τον Παπαγιάννη. Βασίλη μου Παπαγιάννη, καλό μήνα και σε σένα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι για τον φίλο τον Νίκο, που το επέλεξε από τον Πειραιά. Είναι το παλικάρι μας εδώ, έτσι. Θα καεί ο Πειραιάς τώρα, θα δεις. Νίκες, Νικόλα μου,

όσοι θα νομίζουμε ότι το σώμα μας θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι. Όσοι νομίζουν ότι το σώμα μας θα είναι αιώνια εδώ, η ψυχή ναι περιφέρεται, περαστικοί είμαστε,

καταρχήν δεν ξέρω αν το πέτυχα το τραγουδάκι για την ομάδα την μεγάλη πάλι, έτσι. Δεν χρειάζονται εδώ να έχουμε στεναχώριες, παιδάκια. Έχουμε αρκετές, μας έχουν προκαλέσει αρκετές. Λέμε πολλές φορές, πάμε σε ένα γιατρό και λέει έχει προκληθεί αυτό, π.χ. λένε το άγχος. Μπορούμε να το αποβάλουμε. Μπορούμε. Α, μπορούμε, γιατί να μην μπορούμε. Λοιπόν, για την μεγάλη ομάδα, όπως το ξαναλέω πάλι, τον Γιώργο. Ο Γιώργος πήρε την πρωτοβουλία, γιατί ο Μπαρμπακώστας. Τώρα θα το γυρίσω και σε ελληνική ταινία, εγώ αυτό, έτσι. Θα το γυρίσω και σε σύριαλ με όλα αυτά τα παλικάρια που θέλω να είναι καλά και να έχουν πάντα την υγεία τους. Έτσι, Μπαρμπακώστα μου, δεν ξέρω αν το τραγουδάκι με τον Κώστα το Ρούκουνα είναι αυτό. Δεν τα γνωρίζω τα παλιά και τόσο καλά, αλλά κάνω την προσπάθεια. Και λένε οι καθηγητές, και έχω καθηγητές εδώ εκπαιδευτικούς, βαθμολογείται, λέει, βαθμολογείται και η προσπάθεια. Λοιπόν, Παπαναγιώτης Μπαρμπακώστας, και θέλουμε να έχουμε δύναμη. Δεσποινάκι μου, θα διαβάσω το δικό σου το μηνυματάκι.

0: Λοιπόν, θα μου βάζεις και απόστροφο στο μηνυματάκι πάνω για να το καταλαβαίνω. Έτσι, θα τα πούμε λίγο πιο μετά όμως με την απόστροφο. Πάμε στο αφεντικό που τριλάθηκε, λέει. Έτσι, έφερε και γλυκό, λέει, λευκαδίτικο για την παρέα. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη. Στον κύριο Δημήτρη με την ταβέρνα που είναι τα παιδιά, μεγάλη ομάδα. Βέβαια τώρα είναι και παιδιά άλλα που είναι σε νησιά. Ξενιτεμένα μου παιδιά. Ανταναφέρω πιο μετά. Κύριε Δημήτρη, η παρέα η μεγάλη σου αφιερώνει αυτό το τραγουδάκι. Κύριος Δημήτρης έχει την ταβέρνα.
1: Ποιος θα μου δώσει δύναμη.
0: Πολυδένδρη, καλά το λέω, στο Πολυδένδρη. Ζούμε μεγάλες στιγμές.

Λοιπόν, αυτό δεν επιθυμούμε, αυτό δεν θέλουμε. Μια κοινωνία ίση για όλους τους ανθρώπους είναι και πρωτομαγιά σήμερα, έτσι. Και δεν ήταν, Μαρία μου, με τον Γιώργο σου στην Πλατεία Αμερικής να μην κάνω μια μικρή αναφορά, όπως και την έκανα με τα συνδικάτα, που ξεσηκώθηκε ο κόσμος τότε. Μα κάνει να το ξανακάνουν πάλι τώρα, έτσι. Μα κάνει να το ξανακάνουν πάλι. Γιατί έφτασε, λένε τώρα μεικτά, είναι λογιστές και λογίστριες εδώ, δεν τα ξέρω καλά. Στα 920 ο βασικός μισθός, θα ξεπαγώσουν και οι τριετίες. Και τώρα είμαστε περήφανοι όταν το νίκιο έχει 6-7 κατοστάρικα, ένα διαράκι. Λοιπόν, οι φίλοι μας οι καλοί. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη. Καλό μήνα να έχουμε, λέει, όλοι μας. Χαιρετισμούς, λέει, σε όλη την παρέα. Δέσποινα Παγκράτη. Χαιρετισμούς, λέει, και στο Σάκη. Το Σάκη το Μπουζδούνι, εννοεί που τον είχε ακούσει τότε που έλειπα εγώ για τις Ελιές. Τον έχω, κάνα 2-3 μέρες, τον έχω χάσει. Μπορεί να ετοιμάζεται για γάμο. Ο κουμπάρος του πάντως εδώ είναι, τρώει προβατίνα. Η κουμπάρα του κοκτέιλ έπινε κάτω σε ένα νησάκι εκεί πέρα. Ό,τι ξέρω, Δεσποινάκι μου, λέω. Θα του τα δώσω πάντως, ε. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Καλό μήνα, Νίκο Σοφνητόπουλος. Λοιπόν, για την φίλη μας την Ειρήνη από την Ηλιούπολη, ζητήσει τραγουδάκι με το Αστέρι, με το Βέρτι. Θα το ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Θα προλάβουμε να μην χρωστάμε και τις Μιχαλιούς, γιατί έχουμε και τα χρωστούμενα τα χθεσινά. Έχω πάρει μια κυμολία, γράψε σβήσε. Έτσι δεν έλεγε ο Ζήνας, μια κυμολία, γράψε σβήσε, λέει. Δεξιωτάκι. Ολαλά. Ολαλά. Πες μου το κοκτέιλ, τι ήτανε. Ράουλα, καρπούζι.

Λοιπόν, στο Viber μηνυματάκια με τον κύριο Μιχάλη. Έτσι θα τα διαβάσω βέβαια. Έτσι μπορεί να δείχνει, δείχνει. Ίσως έτσι. Και εφόσον έτσι είχαν πει κάποτε. Μαρία, θα τα ακούσει το τραγουδάκι. Πάμε σε δύο κυρίους εδώ πέρα. Είναι ο Νίκος Σοφνητόπουλος. Γεια σας, κύριε Μιχάλη. Λοιπόν, σκέτο Μιχάλης είναι καλύτερα, μου αρμόζει και μου πάει καλύτερα. Είπαμε τα λέμε λαϊκά και θα τα λέμε πάντα λαϊκά, έτσι. Άλλο το λαϊκίζουμε και άλλο τα λέμε λαϊκά, έχει μεγάλη διαφορά. Το κύριε Μιχάλη με μεγαλώνει πάρα πολύ, έτσι. Και δεν το αντέχω, δεν το θέλω. Έχω πολλά βάρη στην πλάτη μου, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα στην φίλο τον Νίκο τον Σοφνητόπουλο. Καλησπέρα στον Παρασκευά. Είναι το επόμενο τραγούδι, είναι παρέα με τον Παρασκευά. Και θέλω να ακούσουν το τραγουδάκι με τον Στέλιο τον Κατσατζίδη. Θα τα προλάβω όλα. Θα έρθω και σε σένα, φιλαράκι. Πάρη μου, το μετά είναι δικό σου με το κύριε Μιχάλη, σ' αγαπώ. Έρχεται και η σιρούλα σου. Αλήθεια. Ότι μου λείπει καψούρα, ναι, τέλος, έχεις απόλυτο δίκιο, το βάλω το τραγουδάκι πάλι. Καλό μήνα στο φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτρη με το ταξί. Να το πω το Mercedes, θα το πω, το είπα, τι να μην το πω. Ναι, μου λείπει. Αν και θα ακούσουμε καψούρα, έτσι, Γιώργο.

λοιπόν, η φίλη μας η Μαρίνα από Σαλαμίνα θα περιμένει λίγο. Μαρίνα μου, να αλλάξουμε και το τραγούδι, να πούμε και την αφιερωσούλα. Έχουμε ώρα, έχουμε υπομονή. Λοιπόν, το επόμενο μηνυματάκι πάλι που είναι με το νύχτα ξελογιάστρα. Ναι, θα τα ακούσουμε και αυτό, παιδάκια. Τι γίνεται, ειλικρινά, δεν φύγατε? Λοιπόν, η Φωτεινή μου, καλό μήνα. Το κορίτσι από το Ρέντι. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία τα καλύτερα. Το ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Θα τον δούμε τον αγώνα. Έτσι, στο μπάσκετ πάνε όλα μια χαρά. Καλησπέρα, κύριε Μιχάλη. Άλλο μηνυματάκι με τον κύριο Μιχάλη. Καλό μήνα με πολύ αγάπη. Είμαι με τον φίλο μου, λέει, τον Νίκο και τον Σπύρο. Και θέλουμε να ακούσουμε τον Νύχτα Ξελογιάστρα. Λοιπόν, είναι το τραγουδάκι αυτό. Για να περάσω να ακούσουν και άλλοι τα ονοματάκια με το μηνυματάκι. Και κάτι μάτια ξενιτεμένα θα το πω εγώ. Όταν περνάμε και είμαστε μίλια μακριά, για μένα είναι ξενιτιά. Ό,τι και να είναι το ποτό, θέλω να το δοκιμάσω. Θα το δοκιμάσουμε με το μπάουκ πάνω στη Τούμπα. Μέσα, μπέσα.

0: γκαρολουστή.
1: Όχι πίρα, έτσι. Θα πούμε να δοκιμάσουμε το ζόμπι. Ξέρω αν το τονίζω και καλά, έτσι. Αν το τονίζω και καλά. Λοιπόν, να ακούσουμε τραγουδάκι από την Μαρία μας, την μικρή στρουμφίτα. Τώρα τα βηματάκια τα έχει κάνει ήδη το καλοκαίρι στο νησί. Το φοβάμαι εγώ τα νησιά. Γι' αυτό τα φοβάμαι τα νησιά. Βέβαια είναι ο Γιώργος εκεί πάντα δίπλα στην Μουφίτα, ο εκπαιδευτικός. Θα ακούσει το τραγουδάκι, είδες, δεν ξεχνάω Μαρία μου. Είναι με τον Γιάννη τον Κότσιρα. Έλα και κόψε με στα δυο. Και η Ειρήνη θα ακούσει το τραγουδάκι με το Βέρντι. Η Ειρήνη μου στην Ηλιούπολη θα τα ακούσουμε και αυτό. Να πούμε καλησπέρες. Καλημέρα λέμε βέβαια τώρα. Είμαστε 10 λεπτά και μετά τις 12. Στην Μαρίνα μας από την Σαλαμίνα. Φελιτζόνι, φελιτζόνι. Εγώ είπα για κοκτέιλ. Η Μαρίνα από Σαλαμίνα φελιτζόνι. Πάμε, θα ακούσουμε. Τζόνι, τζόνι, τζόνι. Εμείς δεν. Ε. Βαγγέλη μου, τι κάνεις ρε Βέντη μου. Καλημέρα, καλό μήνα στον φίλο μου τον Βαγγέλη. Βαγγελάκο,

Αγαπημένη Μαρία μου, αυτό η μικρή στρουφίτα. Νικό μου, θα ακούσουμε τραγουδάκι και είναι το επόμενο, έτσι. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ και θέλουμε να ανέβουμε και θέλουν να ακούσουν και άλλοι τραγουδάκια, μπορεί να είστε μεγάλη παρέα. Δεν το συζητάμε. Και είναι και δική μου ευχαρίστηση μεγάλες παρέες, όπως πήρα σε μια ταβέρνα. Το συχνάω το μέρος, δεν έχω πάει. Και ήταν και τα αφεντικό κύριος Δημήτρης εδώ που στείλανε μηνυματάκια. Έχει λευκαδίτικα γλυκά, δεν κάνω διαφήμιση. Αλλά τα καλά πάντα να τα λέμε. Έτσι, ακούσουμε Μήτρο Πάνω, είναι το επόμενο. Αλλά να το περιορίσουμε λίγο όμως, έτσι με τα τραγουδάκια, γιατί δεν θέλω να χρωστάω όπως εχθές. Η Μαρία μας λέει καλημέρα, καλό μήνα Μιχάλη από Παλατιανή, το 533. Μαρία μου και σε σένα, εύχομαι τα καλύτερα. Να υπάρχει υγεία πάνω απ' όλα. Να έχουμε υγεία. Πάμε στην Καλλιθέα μεριά. Το 821 έχει στείλει μηνυματάκι. Καλό μήνα, όντως μήνας των λουλουδιών. Αναφέρθηκα και σε αυτό, Χριστίνα μου το είπα. Με τα συνδικάτα του Σικάγου. Με τη νέα τάξη πραγμάτων που και εδώ έρχεται. Έκανα μια μικρή αναφορά στην αρχή της εκπομπής. Έτσι έπρεπε, έτσι κάναμε, πάντα θα το κάνουμε. Αλλά όντως έτσι, επειδή μου αρέσουν τα λουλούδια πάρα πάρα πολύ, πεθαίνω. Χριστέ μου! Βαγγέλη μου, δεν έχει αλλάξει κάτι όπως τα έχεις αφήσει. Ειλικρινά το λέω. Πρόσεχε λίγο, όπως τα έχεις αφήσει είναι. Λοιπόν, με το ντέρμπι είπαμε θα έχει ποτάκι με καλαμάκι πίνετε.

0: Αναλόγως τη ιστορία. Είναι και η νεότερη, είναι και η ιστορία, η μυθολογία που λέμε. Έτσι, τη νεότερη ιστορία, όσοι την προδίδουν, έρχεται κάποια στιγμή που τα πληρώνουμε. Κατά από Θεό είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα, Αναστασία μου. Εύχομαι και σε σένα στην περιοχή του Ταύρου. Να είμαστε καλά, να είναι όλος ο κόσμος καλά. Δεν το συζητάμε. Τον φίλο μου, τον Χρήστο, το 197 από την περιοχή των Πετραλώνων. Τώρα, Χριστάκο μου, δεν ρωτάω άνω κάτω. Δεν έχει καμία σημασία. Καλημέρα, καλό μήνα στον φίλο μας τον Λευτέρη από το Αγρίνιο. Καλό μήνα και σε σένα, Λευτεράκο μου. Θα τα βροντίξω όλα κάτω, λέει τώρα. Η πίτσα η Παπαδοπούλου και το θέλει να τα ακούσει το ραγουδάκι. Η Ειρήνη η Μπολινάκη από την περιοχή της Ηλιούπολης. Ειρήνη μου, μην αλλάζεις με τα τραγουδάκια. Χριστέ μου! Γιατί? Θα τα βρω δείξει όλα κάτω, κάποιο λόγο θα έχει.
1: Θα
0: όλοι μαζί σου.
1: Όλα κάτω.
0: Συγγνώμη παιδάκια, ναι. Άλλαξε ο καιρός, τώρα να έχει τώρα 12 βαθμούς Σελσίου. Από 25-26 να πέσουμε στους 12-13 είναι σημαντικό, έτσι Γιώργο.

Λοιπόν, Διονυσία μου, πες μου καταρχήν να τη χαίρεσαι. Να χαίρεσαι την κορούλα σου, να είναι πάντα καλά. Καλό τύχο το κοριτσάκι σου, με υγεία. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Ειλικρινά το λέω, το είδα το μηνυματάκι, έχει πολλά μηνυματάκια μέσα. Πες μου εσύ και διάλεξε ένα τραγουδάκι να της πω και να της ευχηθώ κι εγώ. Σαν Μιχάλης Οικονομόπουλος εδώ, χρόνια πολλά, να είναι πάντα καλά. Πάμε στον Πειραιά, θα διαλέξει εσύ τραγουδάκι όμως, όχι εγώ. Στην φίλη μας την Βάσο που της χάλασα χατήρι χθες, έτσι, το 165. Είναι η Βάσο μας από τον Πειραιά. Βάσο μου, καλό μήνα να έχουμε, έτσι. Να έχουμε καλό μήνα με υγεία. Χίλια συγγνώμη για το τραγουδάκι χθες. Θα αναπληρώσω το χθες σήμερα. Και θέλω να είστε καλά. Μπέκι μου Νίκαια, το 672, είναι η Μπέκι μας από τη Νίκαια. Καλό μήνα κορίτσι μου με υγεία. Υγεία και χαμόγελο για τίποτα άλλο, παιδιά.

0: μια και τα ανέφερε και το τραγουδάκι εδώ πέρα με την Άτζελα Δημητρίου, θα κάνουμε μια μικρή έτσι παρέμβαση για τα χρόνια πολλά το κοριτσάκι που έχει γενέθλια με την μαμά της την Διονυσία. Δεν είπε στο ονοματάκι Διονυσία μου, δεν έχει καμία σημασία, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Μια και όμως αναφερθήκαμε και με την Άτζελα Δημητρίου που έλεγε για το σύμπαν, για τον ουρανό, είχα πει προχθές νομίζω, αντιπροχθές, ότι η Σελήνη ήταν σε ελεύθερη πορεία. Σε ελεύθερη πορεία. Τώρα αυτές τις μέρες, από αύριο, μεθαύριο, η Σελήνη είναι στο Σκορπιό, σε τρίγωνο με τον Δία. Έχει προσαράξει στον καρκίνο. Λοιπόν, τι ευνοούνται πάνω σε αυτό, έτσι. Μια και η Σελήνη είναι στο Σκορπιό, σε τρίγωνο με τον Δία, στον καρκίνο, ευνοούνται συναισθηματικές εξομολογήσεις. Βέβαια και είναι σημαντικό. Πρέπει να τα βγάζουμε από μέσα μας, πρέπει να τα λέμε. Μπορεί να βοηθάει λίγο το σύμπαν, μπορεί να βοηθάει και η Σελήνη που έχει προσαράξει. Θα λυθούν ορισμένα οικογενειακά προβληματάκια, ό,τι είναι. Θα είναι όμως έτσι αύριο και μεθαύριο ευνοημένοι. Θα είναι οι τοξότες του πρώτου δεκαημέρου και οι ίχθυες. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε και εμείς να βάλουμε το χεράκι μας, να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο κοριτσάκι και ανεβαίνουμε. Χρόνια πολλά, Μάχη 99,8, το αληθινό, το πατριωτικό ραδιόφωνο με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. 693-84-00-856 είναι υποβοηθητικό, Viber και το απλό το μηνυματάκι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο κοριτσάκι και είμαστε εδώ. Βασίλη μου Παπαγιάννη και το δικό σου τραγουδάκι. Λοιπόν, όρισε, είναι τα χρόνια πολλά με τον Ρέμο.
1: Έχω μέρες να σε δω, πάνε μέρες που χαθήκαμε.
0: Λοιπόν, είναι για την μικρή την Ελισάβετ. Λοιπόν, Ελισάβετ, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στη μικρή την Ελισάβετ.
1: Μα κι αν είσαι μακριά.
0: Καλημέρα, Γεωργία, καλό μήνα στα Μέγαρα.

Ωραίο τραγουδάκι, χρόνια πολλά στην μικρή την Ελισάβετ, να τη χαίρεσαι Διονυσία μου, να είναι πάντα καλά. Βαγγέλη μου, είναι το δικό σου το επόμενο τραγουδάκι. Ετοιμάζω τα τραγουδάκια με λουλούδια για την για την Φιλαδέλφια και για το Ακρέφνιο, είπαμε παιδάκια, λίγο η παράδοση σήμερα το φέρνει λίγο η παράδοση. Σαν πρωτομαγιά μήνας και των λουλουδιών, δεν είναι μόνο οι εργατικές τάξεις που λένε, που φωνάζουν και κάνουν και ράνουν. Η νεότερη ιστορία και η νεότερη εποχή θα τα δείξει. Η νεολαία έχει πολλά όπλα στα χέρια της πλέον, έτσι. Πολλά όπλα στα χέρια της. Τώρα, αν η νεολαία αρκείται με τα 920 ευρώ και το ενίκιο είναι στα 600-700 ευρώ, το ενίκιο, όχι για να πάρει σπίτι να αποκτήσει στέγη, ούτε καν. Μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Ζεάκη. Νούμερο 1 στην πίτσα, μοναδική, εξαιρετική, γιατί δεν είναι απλά μία πίτσα. Είναι πολλά άλλα που παρέχει η πιτσαρία του Ζεάκη στο Μενίδη. Εθνικής αντιστάσεως 63. Μια και αναφερθήκαμε και σε αυτό, γιατί πρέπει να φορολογηθείτε. Οι νόμιμοι και καλοί πολίτες πάντα φορολογούνται. Για να μην σας καμπιάνουν κορόιδο. Γιατί και εκεί υπάρχουν κάποια μυστικά. Προτείνουμε More Than Tax, το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο στο νομό Αττικής. Καλυψούς 110 με την Μαρία μας την Λιαράκου, και δεν ματιάζω, ήταν ψαράκι, δεν ματιάζει. Μάκη μου Πετράλο, να σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς το φίλο μου τον Καλαβριτινό.

Μαρίνα μου, Σαλαμίνα, δεν σε έχω ξεχάσει με το Τζόνι. Ούτε καν, έτσι. Δεν σε έχω ξεχάσει. Έρχεται. Πρέπει να είναι και το κατάλληλο περιβάλλον να το πιεις να ακουστεί το Τζόνι, έτσι.

Τώρα το να πω ότι έχει άδικο, μαθαίνουμε. Όπως είπα και πριν εγώ και με την νεότερη ιστορία, πρωτομαγιά δεν ήξερα παιδάκια την ημέρα, έτσι είπαμε. Πάντα έχουμε να μάθουμε κάτι, πάντα έχουμε να πάρουμε 1944 Χαϊδάρι και Σαριανή, 200 άτομα. Δεν ήξερα ότι ήταν τότε. Είδα ότι πήγανε αρκετοί, πάνε αρκετοί που καταθέσανε λουλούδια, στεφάνια στην Κεσαριανή. Ότι ήταν πρώτο μαγιά δεν το θυμόμουν. Πόσα να έχω στο μυαλό μου, έτσι. Πόσα να έχω στο μυαλό μου. Πάμε για τον φιλαράκι μας το καλό. Για τον φίλο μου τον Βασίλη μου Παπαγιάννη. Και μετά είναι η κυρία από Σαλαμίνα μεριά, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν πολύ καλό. Δεν το γνώριζα, τη λέω την αμαρτία μου. 1944 πρωτομαγιά, Χαϊδάρι και Σαριανή. 200 είχαν εκτελεστεί. Α, είναι οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει. Ναι, ναι, είναι οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει και έχουν αμφισβητηθεί από το επίσημο κράτος του Μητσοτάκη.

πολλοί λένε μας φταίνε μέχρι και τα ρούχα που φοράμε, έτσι. Τρογόμαστε, τρώγονται, έτσι. Έχετε δει μερικούς ανθρώπους, ενώ και ανδρικά και γυναικεία, έτσι. Τα πιο πολλά είναι για unisex τώρα. Δεν αλλάζουμε όσο και να θέλουμε να αλλάξουμε το mood. Είναι ορισμένα πραγματάκια που δεν, αλλά φοριούνται. Μας φταίνε και τα ρούχα, λέει, που φοράμε. Ξινόμαστε, τρογόμαστε. Χρύσα μου, τι κάνεις? Εγώ είμαι καλά. Αυτό επιθυμώ και για εσένα. 39-33, καλό μήνα. Σε όλο τον κόσμο αναφέρεται η φίλη μας η Χρύσα από τα Άνοτα Πετράλωνα. Χρύσα μου, να είσαι πάντα καλά. Στον φίλο μου τον Λευτέρη, θα μπούμε, Λευτέρη μου, και σε αυτό. Είσαι Αγρινιώτης και έχετε ένα θεματάκι εκεί, έτσι, με τα δημοτικά, με την παράδοση. Και καλά κάνετε. Και καλά κάνετε. Είπα, θα αναφερθούμε και σε αυτό. Θα χορέψετε? Λοιπόν, ο φίλος μου ο Βαγγέλης αναφέρεται και λέει για τους εντός και εκτός. Ναι, μας ακούνε και στο εξωτερικό. Και έχουμε βγάλει και γραμμούλες στον αέρα. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Για έλατε να χορέψουμε λίγο τώρα. Για έλατε. Τώρα μια και ανάφερε η Μαρίνα μας τον Τζόνι Καλαδέλο οξοδρομό. Άλλοι πήρανε άλλο από το ζόμπι. Άλλοι. Χριστέ μου! Γιώργο μου, τι κάνεις, Λεβεντάκο μου, σήμερα το ταξί.

0: κιόλα μια.
1: Δεν ξέρω τι εφημερεύει σήμερα.
0: Και το σπίτι σε πλακώνει. Σε τρελαίνει μοναξιά.
1: Ρε Μαρίνα, θάνατος ο τραγούδι. Δεν ξέρουμε τι εφημερεύει.

0: Λοιπόν, με ποτήρι, διαφορά τώρα που ήθελα να το πω στο τραγουδάκι τώρα, έτσι. Με τον Τζόνι που αναφέρει και τώρα, με ποτήρι. Πάει με ποτήρι και παγάκι μέσα. Πάει με το μπουκάλι, μπα, έχει μπύλια μέσα. Είναι άλλα, που, άλλα ποτά, παιδάκια που το ξέρετε, το γνωρίζετε. Δεν έχουν μπύλια. Εκεί κάπου ήτανε, εκεί κάπου ήταν ότι δεν λοξοδρομούμε, με την πύλια το είχαμε χάσει. Λοιπόν, θα ανέβουμε ψυχολογικά και ηθικά να ακούσουμε τραγουδάκι. Το κορίτσι μας εδώ πήγε στην Αίγινα, γι' αυτό δεν υπήρχαν εισιτήρια για τον Αργοσαρονικό. Λοιπόν, Κατερίνα μας τι κάνεις, Κατερίνα από την Αγία Μαρίνα της Ηλιούπολης έχει πάει στην Αίγινα και καλά να περάσεις. Κατερίνα μου, καλά να περάσετε. Γι' αυτό τα εισιτήρια δεν υπήρχαν. Λέει και εγώ.
1: Και ένα,
0: και δύο και τρία. 36 μπλόκα προγραμματισμένα έχουν στηθεί στο λεκανοπέδιο αυτή την ώρα. Λοιπόν, θέλω να μου προσέχετε.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.
0: Έτσι, καταρχήν πρέπει να προσέχουμε για την υγεία μας και για τον συνάνθρωπό μας. Πολύ αίμα στην άσφαλτο. Όχι άλλο. 36 μπλόκα είναι στημένα. Κατερίνα μου, καλά να περάσετε. Γεια σου Τόνια μου. Λοιπόν, ανεβαίνουμε παιδάκια, ανεβαίνουμε. Ολαλά. Πάρα πολύ κρύο. Ελάτε να ζεσταθούμε. Από 25 βαθμούς πέσαμε.

τελειώνε, Χριστίνα μου, πάντα το κάνουμε αυτό το πραγματάκι, ειδικά και τις Παρασκευές και κατά τη διάρκεια. Είναι η εκπομπή 3 ώρες, έτσι. Αναφέρομαι στην Χριστίνα μας από την Καλλιθέα το 821. Δεν νομίζω να έχετε παράπονο. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα, Μιχάλη λέει. Καλησπέρα σε όλο το παρεάκι μας. Καλό μήνα σε όλους. Λοιπόν, είναι η Τόνια. Τόνια μου, θα το ακούσεις και το δικό σου το τραγουδάκι. Κάνε όμως λίγο υπομονή. Πάμε και κάνουμε λίγο υπομονή όπως την κάνω και εγώ. Λοιπόν, γεια σου Δώρα μου. Καλησπέρα, καλημέρα στις αδελφούλες από τον Ταύρο. Φαντάζεστε μία άνοιξη χωρίς λουλούδια. Η πρωτομαγιά είναι και η μέρα των λουλουδιών. Είναι άδικο να μην τα ακούσουμε γι' αυτό. Μάχη 99,8, πάντα δίπλα στην παράδοση.

Πανέμορφο, πανέμορφο, πανέμορφο. Αλλά πάμε σε δύο άτακτα κορίτσια. Σε δύο άτακτα κορίτσια και θα ακούσουμε και τα μανταλάκια. Λοιπόν, έχουν πάρει φόρα, έχουν κατέβει φόρα. Παίρνουμε φόρα από τα βόρεια τα προάστια, γιατί λέγεται πανηγύρι. Δεν είναι εκδήλωση, παιδάκια, αυτό που γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια πλέον, στην Ευαγγελία, έτσι. Και δεν είναι κακό να χρησιμοποιούμε λέξεις. Τώρα το πανηγύρι το είχαν κάποτε και λένε kids. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Χαρακτηρίστηκε, κυκλοφόρησε κάπως έτσι τα παλιά τα χρόνια με το πάρκο, με όλο αυτό εκεί στην Φιλαδέλφια. Τώρα τα κορίτσια έχουν κάνει βόλτα, έχουν κατέβει από τα βόρεια προάστια και έχουν πάει στο πανηγύρι. Έτσι, πανηγύρι λέγεται, στη Νέα Φιλαδέλφια, χορεύουνε, καλά κάνουνε. Και εμείς εδώ στο μάχη κάνουμε την ανταπόκρισή μας, να τους κάνουμε να χορέψουνε παραπάνω. Τέλος. Λοιπόν, είναι τα άτακτα κορίτσια που τα είχαν γράψει, είχαν πάρει και μία κλίση, Εύα και Λιδία, Λιδία και Εύα. Λοιπόν, στο πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφια.

0: Κατερίνα μου, η Έγινα, απέναντι εδώ στον Αργοσαρονίκο, πόσο είναι? Πόσο είναι, κοντά είναι? Εντάξει, μπορεί να μην υπήρχαν εισιτήρια, αλλά απέναντι είναι, κοντά, μια χαρά, βεντούζα. Λες, σ' ακούω πεντακάθαρα και θα μας ακούς πάντα, παντού. Παντού, δεν το συζητάμε, ο Μάχη 99,8 έχει γίνει μεγάλη συνήθεια και μεγάλη αγάπη στον κόσμο. Το έχετε αποδείξει, τα αποδεικνύεται καθημερινά. Δεν μπαίνουμε σε αυτό το θεματάκι, Κατερίνα μου. Καλά έκανες και το τόνισες και εγώ το διάβασα. Να πω καλημέρα και καλό μήνα στον φίλο μου τον Στράτο. Στράτο μου, καλημέρα, καλό μήνα, καλή σας βάρδια. Ρομπίνιο, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι με τη θάλασσα. Να πούμε καλημέρα στην φραουλίτσα μας, την γλυκιά την Τζιρίδα. Και καλό μήνα να έχουμε, κορίτσι. Καλό μήνα να έχουμε, προσέχουμε την υγεία μας. Στον Γιάννη από τον Άλυμο πάμε τώρα. Γιάννακο μου, δεν σου έχω χαλάσει με το χατήρι, έτσι. Δεν έχω χαλάσει χατήρι με το τραγουδάκι. Από ό,τι θυμάμαι, τις τελευταίες μέρες το πάμε βεντούζα, έτσι. Θα το κοιτάξω, Λεβεντάκο μου, αφού λέει το κλίνον άστι. Τι είναι? Κλίνον άστι το τριήμερο. Θα ακούσουμε τραγουδάκι. Χριστέ μου! Να έρθουμε να κάνουμε τι στα Καλάβρινα, ρε, τον Οδοντοτό τον έχουν κλείσει. Εμείς θα περπατάμε πάνω στις ράγες, ρε φιλαράκο. Έμαθα ότι έχει κλείσει εντελώς ο Οδοντοτός. Δεν μπορούσα να τον συντηρήσουμε. Δεν έχει λεφτά. Το πλεόνασμα δεν φτάνει να συντηρηθεί ο Οδοντοτός στα Καλάβρινα και το κλείσανε. Τα λεφτά έχουν δοθεί στους ταξιούχους με, θα δώσει τα δώρα. Αλήθεια. Κλείνον άστι, τριήμερο. Και εγώ κλείνον άστι είμαι.
1: Μια νύχτα γνωριστήκαμε.
0: Έλα πάνω στην γωνία. Έλα πάνω στην γωνία. Σου δείξε εδώ, έλα.

0: Για μας τους δυο.
1: Ειρήνη μου, δεν σε ξέχασα. Δεν μου ζήτησες τραγουδάκι. Ειρήνη, κυρία Μπολινάκη, δεν μου ζήτησες τραγουδάκι με την Ρίτα Σακελαρίου. Μισό λεπτάκι. Μου ζήτησες τραγούδι, θα τα βροντίξω όλα κάτω με την Ρίτα Σακελαρίου.
0: Μια νύχτα γνωριστήκαμε.
1: Θα τα βροντίξω όλα κάτω, το έχω το μηνυματάκι. Τραγουδάκι θα σου ζητήσω, λέει, θα τα βροντίξω όλα κάτω και θα φύγω. Το οποίο το άκουσες. Και έκανα και αναφορά στο ονοματάκι σου, γιατί τα βλέπω εδώ στο κομπιούτερ.

κορίτσι μου, δεν είπα ότι με φώναξε, ούτε καν. Προσπαθώ, μια και ήταν το τελευταίο τραγουδάκι, είπαμε. Και χθες χρώσταγα, μια και ήταν και το τελευταίο που έγραψε. Θα τα φροντίσω όλα κάτω γιατί φαίνονται εδώ πέρα. Να κοντρολολάρουμε ορισμένα πραγματάκια. Είναι μια εκπομπή ζωντανή, ακούγονται και τα μηνύματα, τα πάντα όλα. Και είναι πολύ όμορφο, είναι δική σας συμμετοχή. Η εκπομπή είναι δική σας και δεν είναι δική μου. Απλά είμαι όντως και θα το λέω δικό σας, είμαι υπάλληλος και σας. Ζητάτε τραγουδάκι, δεν έχω χαλάσει χατήρι. Πόσα μηνυματάκια όμως που ζητάνε ένα τραγούδι, προσπαθώ να κοντρολάρω λίγο τα πράγματα, να κάνουμε ένα κοντρόλ, να ακουστεί το μηνυματάκι και κόσμια. Κόσμια πάνω απ' όλα, μηνυματάκια που έρχονται και είναι κόσμια, γιατί πάντα δεν είναι. Είναι και άλλα μηνυματάκια που λίγο κάπως, έτσι. Αλλά αυτά τα μηνυματάκια που θα αναφερθούν σε ένα τραγούδι πάνω, θέλω να ακουστεί. Θέλω να ακούσουν το τραγουδάκι τους. Θέλω να με καταλαβαίνεις πως το λέω. Θέλω το τραγουδάκι να ακουστεί. Αυτό λέω. Άκουσες τραγουδάκι, κάναμε την προσπάθεια. Πάμε να ανέβουμε. Να ακούσουν όλοι από ένα τραγούδι. Υπάρχει χρόνος, ακούσουμε και δεύτερο. Ένα τραγουδάκι ο καθένας ή το ονοματάκι του σε μήνυμα να ακουστεί. Και το έχετε καταλάβει. Δεν χαλάμε τις καρδιές μας για ένα τραγούδι, ούτε αλίμονο.

Το ξέρω, το ξέρω, το εκτιμώ, Ειρήνη μου, το εκτιμώ αφάνταστα από όλο τον κόσμο. Το εκτιμώ, βλέπω την αγάπη σας, την νιώθω την αγάπη σας, πραγματικά. Λοιπόν, τα κορίτσια που έχουν κατέβει από τα βόρεια τα προάστια, η Εύα και η Λιδία, να ακούσουν ένα τραγουδάκι, μια και είναι στο πανηγύρι τώρα και στη Φιλαδέλφεια. Να ψωνίσουνε, πάμε στο πανηγύρι, πάρουμε κανένα καλτσουνάκι. Ειδικά οι γυναίκες ψάχνουν πολύ περισσότερα, έτσι. Να μπει ποτά, αλλά στην υπόθεση μου το λένε. Έλα, όλα, λα.

κάνουν ορισμένα πραγματάκια, μας κάνει, μας τα κάνει η τεχνολογία. Κυρία Γρίβα μου, το χρωστάω το τραγουδάκι και το ξέρω να πούμε καλημέρα, καλό μήνα στην κυρία Γρίβα μας από την Σαλαμίνα μεριά. Το χρωστάω το τραγουδάκι, θέλω το Θεό. Να τον ερωτήσουμε, έτσι. Όπω. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Αντρέα, θα ακούσουμε το τραγουδάκι, παιδάκια. Δώστε μου λίγο χρόνο. Θέλω το Θεό να τον ρωτήσω. Θέλω τον Θεό να τον ρωτήσω. Θέλει η κυρία Γρίβα μας. Δεν τη χαλάμε χατήρια από τη Σαλαμίνα, χάλασα χτες. Αντρέα μου, τι κάνεις ρε πεντάκο μου από το κάστρο της Κυλλήνης. Φιλαράκι μου, καλό μήνα. Δεν θέλω να μου λέτε ευχαριστώ, παιδιά.

λοιπόν, ευχαριστώ. Λέει για την όμορφη παρέα, τα διαβάζω τα μηνυματάκια και με την τεχνολογία, με τα τραγουδάκια σας. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα, λέει, που μας κρατάς, λέει. Το τιμόνι που κρατάς, τα βαριά τιμόνια όλα. Μάχη, το αληθινό, το πατριωτικό.

0: Κώστας ο Αργοσαρονικός είναι συντονισμένος εδώ στο Μάχη. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Τα περισσότερα νησιά του Αργοσαρονικού είναι εδώ. Και οι Σπέτσες. Αλλά τις είχαμε. Τις είχαμε. Εκεί βέβαια στις Σπέτσες ο έρωτας έχει χτυπήσει κόκκινο, είναι στο κόκκινο.
1: Θέλω το...
0: Oh, la, la.

0: λοιπόν η μεγάλη αγάπη, οι μεγάλες αγάπες ποτέ δεν τις μονιούνται, όπως για να το κάνουμε παιδάκια. Έτσι να λέμε και μερικές αλήθειες, έτσι, γιατί εγώ έλεγα κάποια αλήθεια ότι ήμουν καλό στη γεωγραφία και δεν το ήξερα αυτό. Αλλά δεν πιστεύω να μου κάνει κάποιο στα νησιά. Λέει, έχω πάρει ένα μηνυματάκι εδώ, παιδάκια, που λέει στα νησιά του Αργοσαρονικού. Λέει, συμπεριλαμβάνεται και λέει και το Άργος. Αυτό δεν το ήξερα, ειλικρινά. Και έλεγα ότι ήμουν καλό. Μάλλον τα μάθαινα από παπαγαλία. Μάλλον. Πίστευα ότι στην γεωγραφία και στα μαθήματα θεωρητικά ότι ήμουν καλό. Τώρα που έχω εκτεθεί ανεπανάδοτα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα στην Βιβί μας που γυρίζουν από το Αλεποχώρι. Καλό μήνα, κορίτσι μας, να είστε πάντα καλά. Να πούμε μια όμορφη καλημέρα και στο παιδί με τα ρακόμελα εκεί στον Πειραιά. Στέλιο μου, καλημέρα, καλό μήνα, ρακόμελο. Ήταν να δεις που εκτέθηκα τώρα. Ουέ κι αλλή μονό σου, Κακομοίρη μου, ουέ κι αλλή μονό σου. Εγώ το είπα στον αέρα με το Άργος.
1: Σε ζητάω ναι, σε ζηλεύω ναι.
0: Τα αγαπάω λέει ναι.
1: Σε ζητάω ναι,
0: σε ζητάω λέει ναι.
1: Σε ζηλεύω.
0: Τώρα η ζήλια παιδάκια είναι ανίατη αρρώστια. Προσέχουμε. Αν θα περάσει αυτό με τη ζήλια μέσα, καήκαμε, χαθήκαμε.

ναι. Θυμάμαι τότε με τον ναι, παιδιά, ειλικρινά. Το πάμε και λίγο έτσι, λίγο να χαμογελάσουμε λίγο, γιατί ξαναβγαίνουν πάλι στο προσκήνιο κάποιοι άνθρωποι. Τότε με το δημοψήφισμα, έτσι, το τελευταίο δημοψήφισμα. Το άλλο δεν το θυμάμαι εγώ που είχε γίνει τότε με τον Βασιλιά. Θυμάμαι το τελευταίο. Το ναι και το όχι, το ποσοστό, μεγάλο ποσοστά είχαν πάρει. Και οι δύο τότε τα ναι και τα όχι, μονολεκτικά να απαντάς, είναι ή όχι. Λες ναι, είσαι καλός, γίνεσαι αποδεκτός. Λες όχι σε κάτι, είσαι ο εχθρός τους. Δεν το συζητάμε, αλλά αυτοί που είπανε ναι σε όλα, να ορίστε, έχουν τις καρεκλίτσες τους, έχουν τα υπουργηλίκια τους. Στέλιο μου, θα χαρώ κι εγώ, Λεβέντη μου, ειλικρινά στο λέω, θα χαρώ κι εγώ, αν και είμαι και λίγο φαν τελευταία με το ρακόμελο, δεν το κατέχω πολύ πολύ. Λοιπόν, πάμε πάλι στον Πειραιά, είναι ο φίλος μας ο Γιώργος, το 181. Γιώργο μου, καλημέρα, καλή Πρωτομαγιά, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Ακού τι μου κάνει τώρα το παλικάρι, να με εκθέσει. Στολίδια, στολίδι. Λοιπόν, και για το Δεσποινάκι που είναι με το ραδιόφωνο στο Παγκράτη, αν δεν κάνω λάθος, το 369, η Δεσποινά από το Παγκράτη, εκεί με το ραδιόφωνο. Άντε να ψωνίσω τα κορίτσια από τη Φιλαδέλφια να φύγω.

τη Γεωργία από τα Μέγαρα. Το 332. Δυο λουλούδια αγαπημένα. Και είπαμε, είναι και μήνα του λουλουδιών. Έχουμε και την παράδοση. Αχ, για σένα τα έχει βάλει. Κώστα, Κώστα φωνάζει το παλικάρι. Βιβί μου, να είστε καλά, να προσέχετε, να προσέχετε. Δεν ξέρω πού ακριβώς έχει μπλόκα. Πού ακριβώς. Είναι 36 μπλόκα στημένα στο νομό Αττικής. Θα πήρανε καλτσουνάκια, σωσονάκια.

0: Πριν από αρχαία Κόρινθο είναι, έτσι, αρχαία Κόρινθο. Τι μας ακούνε, είναι ο φίλος μας ο Ηλίας και με τον Χρήστο από το Ποσχάτο που στέλνω μηνυματάκια. Παλικάρι μου, ναι, κάτι μου λέει το νουμεράκι λοιπόν. Καλό μήνα, παλικάρια μου, καλό μήνα. Προσέχετε λίγο το δρόμο όμως, έτσι. Να προσέχουμε λίγο το δρόμο, μην δείτε δρόμο ανοιχτό και το πλακώσετε. Καλό μήνα, καλή πρωτομαγιά λεβέντες μου να έχετε με υγεία. Και γι' αυτό λέμε, η νεολαία του μάχη είναι πάντα εδώ. Να δούμε τι λέει το μηνυματάκι. Τα κορίτσια ψωνίσανε. Καλτσούλες, σοσονάκια και μέλι πήρανε.
1: Και κομμότρι.
0: Wow.
1: Να σε στολίσω.
0: Βασιλικό πολιτό πήρανε.
1: Παίζουνε απόψε στη γιορτή σου.
0: Για μένα το έγραψε, γιατί η καρδούλα μου πονάει, Γιώργο μου.
1: Με χώρο και με τρα.
0: Γιωργάκο, μόνο εσύ με καταλαβαίνεις, με νιώθει. Αξιζεί.
1: Θα μπορώ τι να χορέψεις, να σε καμαρώσουμε.
0: Εκεί στη Δεκελία, εκεί στην Δεκελία, στην Φιλαδέλφια, γίνεται χαμός με το μάχη.

χαμογελάκι, τι, τι, γιατί, γιατί. Μήπως εγώ πιο πολύ, α, ωρ, τι συνδυασμό έκανα. Μήπως εγώ πιο πολύ. Γιατί, γιατί, γιατί μου χαμογελάς. Το επόμενο τραγουδάκι είναι για τον φίλο μου, τον καλό που μας ακούει από το κάστρο της Χιλίνης. Αντρέα μου, ταξιτζής βέβαια, έτσι. Τα βαριά τιμόνια. Και λέει, στο τιμόνι λέει που κρατάω. Εδώ λέω, να κόψουμε λίγο με την ταχύτητα. Γεια σου, παιδί μου, να είστε καλά. Να είστε πάντα καλά, πάντα τέτοια. Θα έχετε γεμίσει τριχικερίδια. Όλα, λα. Θα μου έχετε γεμίσει τριχικερίδια. Καλό είναι, καλό είναι. Να το ξανακάνετε πάλι του χρόνου, έτσι το λέω μέσα από την καρδιά μου. Στο τιμόνι που κρατάω. Έλα λέτε τιμό. Άσε τον μπλόκο που έχει καλυψεί σε 110.

φανταστική στίχη του τραγουδιού αυτό, έτσι. Πολλά τραγούδια είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή μας, έτσι. Και αναφέρομαι σε αυτό με το Στράτο Διονυσίου. Έχω διατελέσει πραγματικά 16 χρόνια ήμουνα. 16 ολόκληρα χρόνια βαρέα και ανθυγίνα. Τώρα το βαρέο και ανθυγίνο σου, Λιμπεμπές Οικονομόπουλε. Στα λεωφορεία, εδώ, τα λεωφορεία που βλέπετε. Α, πάνε χρόνια τώρα, αρκετά χρόνια, φανταστείτε. Παιδάκι μπήκα, παιδάκι παραμένω, έτσι. 16 χρόνια που λένε για τους οδηγούς. Εντάξει, είχα πλώσει τότε. Μάθαινα τότε με τα κινητά, έκανα κι εγώ πρόβα. Βαγγέλη μου, κάποια στιγμή, Λεβεντάκο μου, αναφέρονται. Μια και μου λες, αμάν Οικονομόπουλε, τίποτα δεν αφήνεις να πέσει κάτω. Εντελώς όμως. Ή τα λέμε όλα εδώ, όπως είναι και ο τίτλος εκπομπής μας, ή δεν τα λέμε. Εντελώς. Λοιπόν, Χρυσά μου, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να έχουμε υγεία και του χρόνου. Και μην μου αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι, ειλικρινά το λέω. Πρέπει πρώτα να ακούς την καρδιά, αλλά να ακούς την καρδιά σε συνδυασμό και με το μυαλό σου όμως. Δεν αναφέρω κάτι άλλο, έτσι. Αμάν Οικονομόπουλε, ωραίο το τιμόνι. Λοιπόν, και για τα βαριά και για τα ελαφριά τιμόνια.

0: καταργέστε.
1: Εγώ θα το φωνάξω, εγώ θα το πω, εγώ θα το πω. Λυκότραφο Μεσσηνία. Λυκότραφο Μεσσηνία. Σε κάποιο μέρος θα είναι, φανταστικό, και στη Μεσσηνία. Κάτι θα είναι εκεί. Λεβεντάκο μου, έλα τώρα. Λέω τώρα για την ορεινή τη μάνη για το μέλι. Το έχεις το μέλι. Το έχεις το μέλι. Να στο πω, το πω λίγο μετά, να μην τα αναφέρω τώρα για το μέλι. Ποιος έχει, λέει, το μέλι, ποιος έχει το μέλι. Εντάξει, αυτοί εδώ πέρα τώρα που μας κυβερνάνε βάζουν την κουτάλα με στο μέλι. Θέλει σιγά σιγά. Βάζει το δακτυλάκι. Όλοι λαλά. Παράγει και λάδι ειλικρινά, έτσι. Το καλύτερο, από τα καλύτερα λάδια. Δεν είναι ότι κάνω διαφήμιση, ούτε κάνω, εγώ δεν είμαι από εκεί. Καταγωγή από την Μάνη. Εγώ διαβάζω και τα παρακολουθώ. Ελαιοπαραγωγό δεν με λες. Ελαιοπαραγωγό δεν με λες, έτσι. Έτυψα όντως 2-3 εβδομάδες, σε μέψαχνο μακελάρις τότε. Τι μαζεύαμε, πόσες μαζεύαμε. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στον φίλο τον Κώστα που έχει στείλει καλημέρα, λέει, και από μένα, Κώστας Δελικοστόπουλος. Παλικάρι μου, να είσαι καλά. Καλό μήνα.

Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ για τα όμορφα και τα καλά λόγια, Χαρούλα μου. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε πάντα έτσι. Γι' αυτό λέμε να είναι όλος ο κόσμος καλά. Θέλω να μάθω όμως ορισμένα πράγματα και τώρα, και είναι και η ώρα λίγο περασμένη. Έχουμε 13-14 λεπτά στη διάθεσή μας. Αλλά όπως έχετε πει και έχετε γράψει, δεν αφήνω τίποτα να πέσει. Για να μαθαίνουμε και οι άλλοι.

Εάν το Βραχάτι, περιοχή στο Βραχάτι βγάζει καρύδια, γιατί τα καρύδια δεν είναι. Δηλαδή και αυτά που δεν είναι σπασμένα, τα γνήσια, η ψύχα που λένε, πάνε και 12 ευρώ και παραπάνω. Το λύσουμε, Λεβεντάκο μου. Εάν έχεις, ναι. Πάμε στο μηνυματάκι του φίλου μου του Κώστα. Αν δεν κάνω λάθος, ο Κώστας, να μην πω επώνυμο, είναι το 433. Λοιπόν, που είπε καλημέρα και από μένα. Βασιλικός πορτός συνδυάζεται πάρα πολύ, λέει, με καρύδια και μέλι, επιδόρπιο, μύδια άχνηστα. Για τα μπλόκα είναι αυτά. Λεβέντη μου, αυτό το γουέζ, τι είναι? Το γουέζ μου το έχει γράψει σε αγγλικά. Τι δείχνει? Λοιπόν, ξέρω έτσι, ο βασιλικός πορτός είναι σε μπουκαλάκι. Έχει ένα κουταλάκι πάρα πολύ. Πώς μπορεί να το ανακατέψεις όλο αυτό μέσα στα καρύδια? Για πείτε το μου, ρε παιδιά. Δεν είναι κάποια συνταγή τώρα που πρέπει να την πούμε, να την δώσουμε, αν και την έδωσαμε, βέβαια. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ο βασιλικός πορτός συνδυάζεται πάρα πολύ, λέει, με καρύδια, μέλι. Α, δείχνει τα μπλόκα. Εντάξει, ρε Λεβέντη μου. Λοιπόν, κάποιος που οδηγάει πρέπει να έχει πάντα δίπλα του ένα βαζάκι με μέλι, βασιλικό πολτό, καρύδια, για να δείχνει τα μπλόκα που είναι. Ω λαλά! Καλό, καλό, καλό!

0: ειλικρινά, ο δρόμος είναι μονόδρομος, παιδιά. Προσέχουμε. Λοιπόν, οι αρχές εδώ μας ακούνε, παρακολουθούν τα πάντα όλα. Δεν έχουμε ξεφύγει από το Πρέντατορ. Είναι, θα υπάρχει, ήρθε, έμεινε και μένει. Τα μηχανήματα, παιδάκια, τώρα που έχουν στηθεί και με τις κάμερες, έξυπνες κάμερες, είναι τόσο πανέξυπνα. Το έχω το μηνυματάκι εδώ, δεν είναι λέω ψέματα, το έχω πάρει. Δεν τη γλιτώνει κανένας. Δεν τη γλιτώνουμε. Θα δείτε τα ραβασάκια, θα παίρνετε μήνυμα, το περιμένετε από αλλού και θα είναι από αλλού το μηνυματάκι και θα έχει ένα ποσό. Λοιπόν, στη Μαρία μας από το Ηλίο να ευχηθώ, Μαρία μου, και του χρόνου καλό Σαββατοκυριακό. Καληνύχτα στην Φραουλίτσα. Αγάπη Κολωνός, να σε πάντα καλά, υγεία και ό,τι το καλύτερο και σε σένα. Λεβέντη μου, δείχνουν τα μπλόκα, έτσι, τα δείχνουν τα μπλόκα, αλλά υπάρχει και ένα αλλά. Το έχω φωνάξει εγώ εδώ και το έχω πει, ότι η τεχνολογία τρέχει πιο μπροστά από εμάς. Μην υποτιμάμε τέτοια πράγματα.
1: Για λίγο το κορμί σου άφησες να μπω.
0: Είναι Σαββατοκύριακο, ξεχάστηκα, αλήθεια.

Έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας να πω και να ευχηθώ και εγώ καλό Σαββατοκύριακο. Να προσέχουμε για να έχουμε. Είναι η δεύτερη πρωτομαγιά που κάνουμε εδώ στο Μάχη 99,8, το αληθινό, το πατριωτικό ραδιόφωνο, γιατί πλέον η συνήθεια έχει γίνει λατρεία. Εγώ θέλω μέσα από την ψυχή μου και του χρόνου να έχουμε υγεία, όχι μόνο του χρόνου. Δεν είμαστε τώρα για να δώσουμε παράτα για ένα χρόνο. Θα μου πείτε, όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Θέλω να έχετε υγεία, να είμαστε καλά, να χαμογελάτε. Να ευχηθώ και πάλι σιγά σιγά καλό μήνα, χαμόγελο και θετική ενέργεια. Χαμόγελο και θετική ενέργεια. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα. Σε όσους επιστρέψουν για την επιστροφή, έτσι. Γιατί, υπάρχει και το γιατί. Από να προσέχουμε. Έρωτά μου αγιάτρευτε.

Λεβάκι, είναι τα τελευταία τα λαγουδάκια. Λεβέντι, μου δεν σε στόλισα. Θα σε στολίσω τώρα, θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Έτσι, Ηρακλής Παπασιδέρης, έτσι. Τάκη Σούκας, έτσι, δεν το συζητάμε. Τάκη Σούκας. Τραγουδάκι που είναι να κόβεις φλέβες. Λοιπόν, είναι το τελευταίο μας τραγουδάκι. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι. Καλό μήνα, Σαββατοκύριακο, όμορφο να έχετε. Προσέχουμε για να έχουμε. Γιατί οι καρδιές που αγαπάνε χτυπάνε. Τους πάνε σε καρδιολόγους δικούς, τις κοιτάνε. Αλλά δεν αφήνω υπονοούμενα. Χριστέ μου, τα φιλιά μου, να μου προσέχετε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η ώρα είναι 2.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειάς του.

καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Αυτό το τραγούδι μου το έστειλε ο φίλος Νίκος. Τον ευχαριστώ θερμός και από εδώ και πέρα θα γίνει και το σήμα της εκπομπής. Δεν αφορά μόνο εμένα. Αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες που θέλουν να μάθουν μέσα από τα δικά μας μικρόφωνα όλη την αλήθεια. Όλη την αλήθεια απέναντι στο σκοτάδι του ψέματος.

Μπακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αληθείας που μεταδίδεται κάθε απόγευμα 5 με 6 από το ραδιόφωνο του Μάχη FM. Ένα ραδιόφωνο το οποίο αγκάλιασε όλους τους Έλληνες πατριώτες. Αγκάλιασε όλους τους φίλους και τις φίλες οι οποίοι μας παρακολουθούν ανελιπώς ένα χρόνο τώρα από τη ραδιοσυχνότητα των 99,8.

Στο 2-10-7-18.000 οι παρατηρήσεις σας, οι συστάσεις σας και οι επιθυμίες σας που θα γίνουν πραγματικότητα. Αύριο ούτως ή άλλως 4 με 7 έχουμε το μεγάλο ραδιόσυρτο, τον Ραδιομακελάριδο. Επίσης το 6943 63 54 51 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

όλη την αλήθεια. Όλη την αλήθεια. Ούτως ή άλλως, εμείς την κάπα μας την έχουμε κρεμάσει. Δεν έχουμε, κυρίες και κύριοι, ούτε τραπεζικούς λογαριασμούς, ούτε ακίνητα. Ο Μιλών είναι ακτίμων, εκπεπιθήσεως και από ιδεολογικής άποψης, αποφάσισα στη ζωή μου να μην έχω ακίνητη περιουσία. Να μην έχω τραπεζικούς λογαριασμούς και να μην έχω γενικότερα την ιδιότητα του κτήμονος και του ακτήμονος. Αποφάσισα, κυρίες και κύριοι, απορρευτώ το συγκεκριμένο δρόμο. Να μην έχω ούτε να δώσω, αλλά πάνω απ' όλα ούτε και να πάρω. Είναι το δελτίο ειδήσεων των 5 με 6. Είναι το ειδικό δελτίο των ραδιομακελάριδων. Έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο αυτή η φοβερή ιστορία με τον γιο του ταξιάρχου της ελληνικής αστυνομίας στον Μπραχάμι, στον Άγιο Δημήτριο. Δεν ξέρω εάν είναι έτσι όλη η αλήθεια. Πάντα δυσπιστούσα στα αστυνομικά ανακοινοθέντα που έβγαζε η ελληνική αστυνομία. Το κίνητρο της δολοφονίας ενός 27χρονου παιδιού, του Θεόφιλου. Θέλω να συλληπιθώ, γιατί έχω και εγώ παιδιά. Και τον πατέρα του, τον ταξίαρχο της Ελλάς, και τη μάνα του. Είναι πολύ μεγάλες και δύσκολες αυτές τις στιγμές όταν αναγκάζεσαι να θάψεις το παιδί σου και εκ της ιδιότητός σου να είσαι ο πρώτος άνθρωπος που φθάνει στη σκηνή του εγκλήματος. Κυρίες, κύριοι, είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη. Και θα πρέπει επιτέλους όλοι οι γονείς να αναρωτηθούμε πού είναι τα παιδιά μας. Να κάνουμε τη δική μας ενδοσκόπηση. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα για αυτή την υπόθεση. Είναι μια μέρα βαρύτατου πένθους για όλες τις ελληνικές οικογένειες. Μιλάω για τις ελληνικές οικογένειες. Μιλάω για τους Έλληνες αυτόχθονες ιδαγενείς, οι οποίοι θάβουν τα παιδιά τους είτε από τροχαία δυστυχήματα, είτε, κυρίες και κύριοι, από τα ναρκωτικά, είτε από την άγρα κακών φίλων, είτε από όλα αυτά που συμβαίνουν στον εξωσχολικό περίγυρο, είτε αυτά που συμβαίνουν στις εγκληματικές αλάνες και στις πιάτσες της κακοτροπίας και της έλλειψης παιδείας και σεβασμού στην ιστορία μας. Δεν είναι δυνατόν αυτή η χώρα που γέννησε ένα τέτοιο πολιτισμό. Εγώ δεν κάνω κατηχητικό, ούτε φίτηση, και δεν υποχρεώνω κανένα να με ακούει. Εγώ βγάζω αυτά που νομίζω, που θέλω, που σκέφτομαι και πάνω απ' όλα που βλέπω. Δεν είναι δυνατόν το κέντρο της Αθήνας να είναι μεταλλαγμένο σε μία αλλοδαπή πρωτεύουσα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε δημάρχους στην Αθήνα οι οποίοι να επιτρέπουν σε μπόρους ναρκωτικών σε συνεργασία με την αστυνομία να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτοι στις πιάτσες, στις γνωστές πιάτσες των ναρκωτικών. Αυτές πια τις πιάτσες τις έχουμε καταγράψει δεκάδες φορές στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ξέρουμε και που πουλάνε ναρκωτικά και που πουλάνε λευκό κρέας και που πουλάνε λαθρομετανάστες και που πουλάνε λαθροδιακίνηση. Ηθικός αυτουργός αυτής της ιστορίας που συνέβη προχθές το βράδυ στον Άγιο Δημήτριο, στον Μπραχάμι, όπως το λέμε εμείς, σε μία αλάνα, σε μία αφύλακτη σκοτεινή αλάνα, στην πλατεία Ασυρμάτου, στο πάρκο Ασυρμάτου. Πόσα χρόνια αυτό το πάρκο Ασυρμάτου είναι άντρο εγκληματικότητας. Βγήκε ανερυθρίαστα ο δήμαρχος της περιοχής και είπε ότι αυτό το πάρκο είναι αφώτιστο. Είναι δυνατόν, δήμαρχε, να λέστε τις κουβέντες? Δεν σε ξέρω. Δεν με νοιάζει ποιος είσαι. Ούτε θέλω να μάθω το όνομά σου. Είναι δυνατόν να λέει ότι δεν δούλευαν οι κάμερες, γιατί στη συγκεκριμένη περιοχή γίνονται εργασίες? Έχετε κατασκάψει όλη την Αθήνα. Και να που έγινε το κακό. Ένας 27χρονος νέος, τι να το κάνω εγώ τώρα? Τι να τις κάνω τις φωτογραφίες? Τι να τις κάνω τους
με τους φωνιάδες. Ένας 20χρονος έβγαλε μαχαίρι. Αυτά δεν γίνονταν ούτε στην Τρούμπα του 1950. Πάλι καλά που τους μάζεψε η χούντα του Παπαδόπουλου. Η κακιά χούντα του Παπαδόπουλου έκλεισε την Τρούμπα. Η κακιά χούντα του Παπαδόπουλου έκλεισε την Τρούμπα. Έχει μεταβληθεί, κυρίες και κύριοι, όλο το λεκανοπέδιο σε μικρές τρούμπες. Είναι δυνατόν ένας 20χρονος, ενώ γνωρίζει η αστυνομία ότι έχει βεβαρημένο παρελθόν, γιατί κρατάει σουλιάδες και μαχαίρια, αντί να προσέχει τι γίνεται, να αυξήσει τις περιπολίες συγκεκριμένες, αλλά τι να αυξήσει, ποιους να αυξήσει, την ομάδα Δίας? Έχουν τρελαθεί τα παλιόπαιδα. Έχουν τρελαθεί τα παλιόπαιδα. Δεν ξέρουν πού να πάνε. Δεν ξέρουν πού να τρέξουν. Και θα πρέπει εδώ να συγχαρούμε την ομάδα Δίας, γιατί είναι η μοναδική δυναμική ομάδα στην ελληνική αστυνομία, η οποία δίνει τη μάχη της καθημερινά μέσα από τις επικοινωνίες της αμέσου δράσεως. Αλλά πληροφορηθήκαμε, δεν είναι να το συζητάει κανένας αυτό που συνέβη. Πληροφορηθήκαμε ότι το διαψεύδει βεβαίως ο αρχηγός αστυνομίας. Καλησπέρα, κύριε αρχηγέ της αστυνομίας, κύριε Μάλια. Όλα καλά εκεί στον Άγιο Δημήτριο, στον Μπραχάμι? Ξέρετε, και πάτε εκ του πονηρού, εγώ δεν θέλω να κάνω σπέκουλα. Στη δολοφονία, στην ενψυχρό δολοφονία, μαχαίρωμα στην καρδιά, μιλάμε για επαγγελματικό χτύπημα. Μπαμ και κάτω, το καθάρισε. Το καθάρισε το φίλο μας. Ένα 27χρονο παιδί, ένας 27χρονος λεβέντης. Με κίνητρο στην αρχή, όπως είπε η αστυνομία, οπαδικό. Πήγαν να τα ρίξουν στα οπαδικά κίνητρα. Γιατί γνωρίζουν. Γνωρίζουν ότι στην περιοχή υπάρχει οπαδική βίαιη δράση. Και το ξέρουν αυτό. Οπότε σου λέει, μάλλον οπαδικό είναι. Και μιλάω για την υπόθεση της δολοφονίας. Της εμψυχρό δολοφονίας. Ενός 27χρονου παλικαριού που κατά τραγική σύμπτωση έτυχε να είναι ο γιος του ταξίαρχου της περιοχής. Και ο πρώτος που έτρεξε, και μπράβο που έτρεξε, α, τι το κάνεις. Καταστράφηκε η ζωή των ανθρώπων αυτών. Καταστράφηκε η ζωή τους. Τα θερμά μας συγχαρητήρια στην οικογένεια του κυρίου Χαλιβόπουλου. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, στη Γαδά υπηρετούσε, αλλά τι να το κάνεις. Καταστράφηκε η ζωή, καταστράφηκε η οικογένεια. Βεβαίως, οι άνθρωποι αυτοί έχουν και δύο παιδιά, δύο κορίτσια. Να τον ζήσουν, να τον θυμούνται το παιδί, αλλά δεν μπορεί να φεύγουν 27χρονα παιδιά για ψήλου πίδημα. Δεν θέλω να μπω στο κίνητρο. Η αστυνομία είπε στην αρχή οπαδικό το κίνητρο. Γιατί ξέρουν καλά ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι εστία εγκληματικότητας για οπαδούς, χούλιγκαν και τραμπούκους. Τι έχετε κάνει γι' αυτό, κύριε Μάλλε? Είστε αρχηγός της Ελλάς. Πού να πρωτοπάει η Δίας? Και από την άλλη πληροφορούμαστε αυτά τα οποία συνέβαιναν στην Ελλάδα το 2004, 2005 μέχρι το 2010. Ότι δηλαδή τα τέτρα της ελληνικής αστυνομίας, καλά το πούμε αυτό, δεν θέλω να ασχολούμαι με την αστυνομία. Δεν θέλω να επιτίθεμαι στην αστυνομία, γιατί έχει και αυτά δικά της προβλήματα. Αλλά αυτή η αστυνομία δεν φρόντισε ούτε για την πάταξη της εσωτερικής διαφθοράς, ούτε για την πάταξη, τη σύλληψη και την παραδειγματική τιμωρία των βρωμιάριδων, των λεκιασμένων αστυνομικών που έχουμε στο σώμα και οι οποίοι τα παίρνουν από 10 πλευρές και από 10 μπάντες. Δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτό. Γιατί όταν ασχολήθηκα, και ασχολήθηκα σοβαρά με όλη αυτή την εγκληματική φράξια που υπάρχει στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, ούτε το Σέρπικο να ξαναζούσαμε. Ούτε την ταινία Σέρπικο με τον Αλ Πατσίνο. Όταν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ασχολήθηκα σοβαρά με αυτή την υπόθεση και με την διείσδυση της μαφίας μέσα στα γλανάζια της ελληνικής αστυνομίας, έφαγα δύο στο κεφάλι. Έφαγα δύο στο κεφάλι. Και μετά θέλει να μου πει ο κύριος Μητσοτάκης γιατί δεν εξηχνιάζεται η υπόθεση της απόπειρας εναντίον μου. Αφού είναι βουτυγμένη μέσα στην απόπειρα, μπάτσι. Επίορκη μπάτσι.
που δέχτηκαν τις εντολές από το πρωθυπουργικό περιβάλλον να θέλουν να με καθαρίσουν. Πέραν αυτού όμως, μην ανησυχείτε, ξέρω πολύ καλά τι έχει γίνει. Πέραν αυτού όμως, δεν μπορείς να αφήνεις γειτονιές αφύλακτες. Εδώ μας λένε από διαρροές ότι τα τέτρα της ελληνικής αστυνομίας, δηλαδή οι ασύρματοι, οι ψηφιακοί ασύρματοι, οι οποίοι ανήκαν στη συντήρησή τους, προσέξτε, έγινε ένας δημόσιος διαγωνισμός για τα τέτρα, για τους ασυρμάτους, τους ψηφιακούς ασυρμάτους, με τους οποίους ενδοσυνεννοείται το αστυνομικό σώμα. Δηλαδή, όταν παίρνετε τηλέφωνο το 100, μεταβιβάζει το σήμα. Και μιλάει η άμεση δράση στο κέντρο, στη Γαδά, με τους αστυνομικούς της αμέσου δράσεως. Αυτά λοιπόν τα τέτρα, όταν έγινε ο δημόσιος, σκανδαλώδης δημόσιος διαγωνισμός πριν από την Ολυμπιάδα του 2004, κατελήφθησαν από την εταιρεία Κρίκελ του κυρίου Λαβράνου. Πού τον βρίσκουμε τον κύριο Λαβράνο? Στα 125 χρόνια κάθριξη που έφαγε στην υπόθεση του υπονομευτικού κατασκοπικού λογισμικού. Δηλαδή στην υπόθεση του κύριου Ταλντήλιαν, που δεν ήξερε τίποτα ο κύριος Λαβράνος. Που συμβαλόταν η εταιρεία του, η Κρίκελ, με το ελληνικό δημόσιο. Προσέξτε όμως, η σύμβαση ήταν για την συντήρηση των ασυρμάτων, η οποία κόστησε, την ετήσια συντήρηση, η οποία κόστησε περισσότερο από το δημόσιο διαγωνισμό. Ξαφνικά λοιπόν διαρρέεται από την αστυνομία, από αστυνομικούς, ότι δεν λειτουργούν τα τέτρα και ότι οι αστυνομικοί μιλάνε μεταξύ τους για να ενδοσυνονοούνται και να μην τους ακούν οι τρομοκράτες, οι παράνομοι, οι μαφιόζοι μέσω των κινητών τους τηλεφώνων. Δηλαδή πληρώνουν και χρεώνονται τα παιδιά από τα κινητά τους τηλέφωνα. Η αστυνομία το διέψευσε. Εγώ έχω άλλες πληροφορίες, ότι δεν λειτουργούν. Και μάλιστα έχουν φέρει ακόμα και τους αναλογικούς ασυρμάτους. Έλα μ' ακούς. Αυτές που πιάναμε κι εμείς όταν είμαστε αστυνομικοί συντάκτες και κάναμε νυχτέρι. Τις αναλογικές συχνότητες. Με αποτέλεσμα, εάν έχεις ασύρματο με αναλογική συχνότητα, να τους ακούς. Πώς είναι δυνατόν να δουλέψει έτσι ένα οργανωμένο σώμα της αστυνομίας? Και μετά μου λένε, φτιάξανε το ελληνικό FBI. Ποιο ελληνικό FBI φτιάξατε, ρε? Ποιο ελληνικό FBI φτιάξατε? Σιγά μην φτιάξατε και τη CIA. Σας ακούνε στο FBI της Αμερικής και γελάνε μαζί μας. Αυτή λοιπόν η ιστορία, κυρίες και κύριοι, δεν είχε καλή κατάληξη. Ένα παιδί στο χώμα και ένας άλλος ναύτης στη φυλακή. Γονείς, εγώ το λέω για 10 φορά, προσέξτε τα παιδιά σας.

Επειδή με ρωτάνε κάποιοι φίλοι εδώ, γιατί είναι ζωντανή η εκπομπή, τι έχει γίνει στον Άγιο Δημήτριο. Παιδιά, είμαι πολύ επιφυλακτικός και καχύποπτος. Δεν ξέρω αν το κίνητρο ήταν τα μάτια μιας 20χρονης. Δεν ξέρω αν... Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να μπω σε αυτή... Θα σας πω αύριο. Δεν θέλω. Είναι φρέσκο το χώμα του παιδιού. Κυδεύτηκε σήμερα το παιδί, είναι φρέσκο το χώμα. Δεν θέλω σήμερα. Είναι πολύ συναισθηματικά φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Η αστυνομία λέει ότι έχει συλλάβει έναν και τρεις ακόμα για υπόθαλψη εγκληματία. Εγώ το βλέπω οργανωμένο. Δεν το βλέπω τόσο ξέμπαρκο. Δεν βλέπω ελάρι να μετρηθούμε. Κρατάς μαχαίρι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάτι άλλο συνέβη εκεί. Είμαι καχύποπτος. Περισσότερες πληροφορίες θα έχω αύριο. Και πάμε κυρίες και κύριοι στην πολύφερνη νύφη. Σήμερα έρχεται στην Αθήνα σε 7 παρατέταρτο αυτός που τρώει ξύλο από τη γυναίκα του. Ο κύριος Μακρόν. Εγώ θέλω να ρωτήσω εσάς που είστε φυσιολογικοί άντρες και εσάς που είστε φυσιολογικές γυναίκες. Δεν μιλάμε για τους ημί, δεν μιλάμε για τους μισούς-μισούς, έτσι, μισό κρασί, μισό νερό. Μιλάμε για τους άντρες και τις γυναίκες. Πείτε μου κάτι. Αν εσείς τρώγατε ξύλο, αν τρώγατε φάπες, μπουκέτα από τη γυναίκα σας και αυτά ήταν καταγεγραμμένα σε κάμερες και σε φωτογραφικές μηχανές, θα μπορούσατε να κυκλοφορήσετε δημόσια? Σας ρωτάω ρε παιδιά, εάν στην Ελλάδα κυβερνούσε ο κ. Μητσοτάκης, γιατί δεν κυβερνάει ο κ. Μητσοτάκης και κυβερνάει η γυναίκα του, η οποία χρωστάει 1 εκατομμύριο στις τράπεζες, θα μπορούσατε να εκφράζετε δημοσιολόγο? Καλύτερα να άνοιγε η γη να μας καταπιεί. Σήμερα λοιπόν επισκέφτεται την Ελλάδα αφού θέλετε να ξετυλίξουμε το διαφορετικό δελτίο ειδήσεων. Το δελτίο ειδήσεων που δεν ακούτε στα άλλα ραδιόφωνα. Εδώ, κάθε μέρα, 5 με 6, θα ακούτε το δικό μας καθιερωμένο, διαφορετικό, εναλλακτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχεται η ξεκούμπο τη ρόμπα. Εγώ αυτό θα έκανα τίτλο. Έρχεται η ξεκούμπο τη ρόμπα στην Αθήνα να συναντηθεί με την άλλη ξεκούμπο τη ρόμπα. Και οι δύο ξεκούμποτες ρόμπες που θα φάνε το βράδυ στον Προεδρικό. Γιατί έρχεται η ξεκούμποτη ρόμπα, η Ισπανομαρία των Παρισίων? Η Ισπανομαρία των Παρισίων. Βέβαια, διστάζουν να τα πούνε. Τους κουτουπώνουν οι γυναίκες τους. Δεν είμαι μισογύνης. Ίσα ίσα, εγώ τις γυναίκες τις λατρεύω, τις αγαπώ. Σας αγαπώ όλες τις γυναίκες, και ειδικά τις χείρες. Τις χείρες, οι οποίες... Ξέρω ότι με υπεραγαπούν και εμένα. Την προηγούμενη, μάλιστα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είναι συνάθρηση, σύναξη χειρών εδώ πέρα. Ούτε σύνταξη χειρίας να περνά. Αλλά τι έρχεται να κάνει η Ισπανομαρία? Η Ισπανομαρία! Ο Μιχαλάκης στην Αθήνα. Έρχεται να πουλήσει πραμάτια, κυρίες και κύριοι. Αυτά περί ανταλλαγών που ακούγονται. Αυτά τα οποία λένε ότι έρχεται να ζητήσει από την άλλη Ισπανομαρία του πολιτικού συστήματος να πουλήσει τα μοιράζ, λέει, να δώσει τα μοιράζ στην Ουκρανία, ούτως ώστε να του κάνει ένα σκόντο για να μας δώσει περισσότερα ραφάλ. Παραμύθια, παραμυθατζίδες. Ξέρετε, στην Αμερική υπάρχουν ομογενειακά μέσα τα οποία αναφέρουν αυτές τις ώρες, πιθανότατα να είναι πιο πληροφορημένοι από μένα, ότι και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Μακρόν ειδικεύονται σε δύο ξεχωριστά χόμπι. Τις μίζες. Τις αγαπούν και οι δύο τις μίζες. Γι' αυτό και έχουν πολύ μεγάλη περιουσία. Και ξέρετε, οι μίζες δεν φαίνονται. Είναι μαύρο χρήμα. Είναι σαν αυτό το μαύρο χρήμα, το 1.101.101, που έλεγε και ο Δημήτρης Χόρνης στην ταινία, πιάστηκε στο δρόμο προς το Κιάτο. Να μία ακόμα σοβαρότατη είδηση που την πνίγουν. Ένας παλικαράς κουβαλούσε μέσα στο αυτοκίνητό του, χθες το βράδυ έγινε αυτό,
πέρασε όλη τη νύχτα στη Γαδά. Ξενύχτησα και σιγοτραγουδώ, που λέει και το τραγούδι. Κουβαλούσε, λέει, σε κάτι σακούλες σούπερ μάρκετ 1.101.101. Και όταν τον ρωτήσανε, ρε κουμπάρε, πού το πας το 1.101.101 που έλεγε και ο Χόρν στην περίφημη ταινία «Μια ζωή την έχουμε». Και λέει, το πάω σε ένα Πελοποννήσιο επιχειρηματία. Το έχουμε το όνομά του. Δεν χρειάζεται. Αύριο το απόγευμα. Αύριο το απόγευμα. Να τα δούμε, γιατί είναι σύντομη διάρκεια σήμερα. Πρέπει να τα δείξουμε όλα. Να τα σχολιάσουμε όλα τα θέματα και θέλω και το δικό σας σχολιασμό. Ας δούμε εδώ τι γίνεται. Πώς κυκλοφορεί ο άλλος με 1.101.101. Και όταν το συλλάβανε, τον προσήγαγαν μάλλον στην ασφάλεια, είπε, τα πήγε να λέει σε έναν επιχειρηματία της Πελοποννήσου, λέει, γιατί ήταν λεφτά από δουλειά, από εργασία. Ξέρετε κανένα κυκλοφορεί? Μπορεί, δεν λέω, μπορεί. Αλλά το όνομα του επιχειρηματία δεν μου δίνει αυτή τη δυνατότητα να σκεφτώ ότι μπορεί να ήταν κάτι πονηρό. Δεν μου δίνει αυτή τη δυνατότητα, εκτός αν θέλει ο ίδιος να παρέμβει και να μας πει γιατί ο φίλος του κουβαλούσε μέσα σε σακούλες σούπερ μάρκετ 1.101.101. Άρα λοιπόν ο Μιχαλάκης, που σε 7 παρατέταρτο προσγειώνεται στο Ελευθέρες Βενιζέλος, θα μιλήσει με τον Κυριακούλη για τις μίζες, για το τι ακριβώς θα μπει στην τσεπούλα τους, για το τι ακριβώς θα γίνει για να γίνει μεγάλη οικονομισιά. Θεωρείτε εσείς ότι έρχεται, κυρίες και κύριοι, έρχεται και να του πουλήσει τα νέα υποβρύχια, τα μπαρακούντα, τα μπαρακούντα? Είναι η νέα μόδα. Θέλεις υποβρύχιο, πάρε μπαρακούντα. Θέλεις σοκολάτα, πάρε μπαρακούντα. Θέλεις αυτοκίνητο, πάρε μπαρακούντα από το Μιχάλη της Πανομαρία. Τα νέα υποβρύχια. Θα δώσουμε κι άλλο ζεστό χρήμα. Και από πού βγαίνουν αυτές οι οικονομισιές? Ας σας πω εγώ από πού βγαίνουν. Βγαίνουν, κυρίες και κύριοι, από τα αδιάθετα ελλείμματα. Όταν η Ελλάδα έχει 12 δις έλλειμμα, δεν είναι σε κάτι για τον κύριο Μητσοτάκη να δώσει 2,5, 3, 4 εκατομμύρια. Ελάτε τώρα. Ο κύριος Τουρνάρας, που είναι μεγάλη μάρκα του παρελθόντος, ξέρει πολύ καλά που βγαίνουν αυτά. Από ποια τσέπη βγαίνουν αυτά? Ο κύριος Πυρακάκης, ο αυτόφωτος, ο αυτοδημιούργητος, αυτός ο πολύ σημαντικός πολιτικός παράγων, ξέρει πολύ καλά πώς βγαίνουν τα χρήματα. Και επειδή κάνει παρέα με τον κύριο Μητσοτάκη, και επειδή ο κύριος Μητσοτάκης είχε δάσκαλο τον πατέρα του με την Καλτσεστρούτζη και με τα Τσιμέτα και με τους Ιταλούς μαφιόζους, ξέρουν όλοι οι ομίγυροι πώς βγαίνουν αυτά τα χρήματα και που δίνονται οι μίζες. Αφήστε λοιπόν και πείτε εσείς οι συστημικοί δημοσιογράφοι το βράδυ να βγάλετε ένα γενικό τίτλο κάτω από τα παράθυρα που ανοίγεται για την επίσκεψη του κυρίου Μακρόν. Ήρθε στην Ελλάδα η Σπανομαρία για να βγάλουν και άλλες μίζες. Αυτός ήταν ο τίτλος σας. Αυτός. Και πάμε τώρα στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Βλέπετε, εγώ τα θέματα του Δελτίου Ειδήσεων τα πιάνω ένα-ένα. Αυτό θα κάνω από σήμερα. Θα αναλύω όλα τα θέματα των Δελτίων Ειδήσεων των συστημικών καναλιών, αλλά με τις δικές μας πληροφορίες και το δικό μας σχολιασμό, για να μην βλέπετε καθόλου Δελτία Ειδήσεων. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, αν ακούτε αυτή την εκπομπή, να παρακολουθείτε το βράδυ τα Δελτία Ειδήσεων των υπολείπων συστημικών καναλιών. Ή τουλάχιστον να τα παρακολουθείτε, αλλά να αλλάζετε τους τίτλους. Να βάζετε τους τίτλους του Μακελιού, των Μακελάριδων. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το καβάλισε το καλάμι αυτή. Δεν πάει καλά. Εξεφύγει εντελώς.
Έχει κόψει καπίστρι, κυρία αυτή. Έχει κόψει καπίστρι. Έκοψες καπίστρι, κυρά μου. Έκοψες καπίστρι. Τι έκανε? Έγινε μια καταγγελία από πρώην εργαζόμενη. Πρώην υποψήφια. Δεν με αφορά, δεν με ενδιαφέρει αυτό εμένα. Ξαφνικά, κυρίες και κύριοι, πάνε όπως έχει κάθε δικαίωμα. Κάθε δικαίωμα. Και σε εμάς έχει γίνει επανειλημμένα. Όταν κάποιος έχει ένα εργασιακό παράπονο, να πηγαίνει στην επιθεώρηση εργασίας. Πήγε λοιπόν μια κυρία στην επιθεώρηση εργασίας. Για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και αντί, κυρίες και κύριοι, να βρει το δίκιο της ή τουλάχιστον να εισακουστεί από την επιθεώρηση εργασίας, αρχίσανε τα περίεργα ζητήματα. Άρχισαν οι φωνές, άρχισαν τα σκαμπίλια, τα φραστικά, άρχισαν να βιντεοσκοπούν τους επιθεωρητές εργασίας και τελικά κατέληξαν οι άνθρωποι στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας. Και αντί να πάνε να ελέγξουν ως ελεκτές, τους κατέστησε η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγορούμενος. Εγώ στην κυρία Κωνσταντοπούλου, επειδή την ξέρω από παλιά. Θυμάστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, από πότε γνωριζόμαστε? Από εκείνη τη μαύρη μέρα που ήμουν παρόν μαζί με τους ιατροδικαστές των Ιωαννίνων στην εκταφή Τσαλικίδη. Όταν η οικογένειά σας, εσείς και ο μπαμπάς σας, είχατε αναλάβει τη φοβερή υπόθεση της δολοφονίας του Κώστα Τσαλικίδη, αυτού που βρέθηκε νεκρός στο μεγάλο σκάνδαλο υποκλοπών της Vodafone. Είχα παρακολουθήσει την εκταφή και πράγματι από εκεί αποδείχτηκε ότι ο φερόμενος φαινομενικά ως απαγχωνισμός αυτοκυρία Τσαλική δεν ήταν αυτοκτονία, αλλά ήταν έγκλημα. Και ένας ακόμα ο οποίος δεν μπόρεσε, είχε αιμορροίδες, δεν μπόρεσε να καθίσει στην καρέκλα για να γράψει, ήταν ο εισαγγελέας Διώτης. Αυτός, είδατε πως πάει σκηνή κορδόνι. Διώτης, Χρυσοχοίδης, αρχηγός αστυνομίας, αρχηγός αντιτρομοκρατικής. Όλα πάνε αλυσίδα. Αν κοπεί ο κρίκος, κόβεται και όλο το παραδοσιακό κομμάτι των παλαιών διοκτικών αρχών, οι οποίοι προσεπάθησαν πολλοί από αυτούς να κουκουλώσουν ακόμα και την υπόθεση του 2005 των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων της Vodafone. Δεν πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Η επικαιρότητα με πάει από το ένα θέμα στο άλλο. Τότε λοιπόν, επειδή μυρίστηκαν, είχαν οσμή, είχε οσμή, όχι θανάτου, οσμή κονόμας αυτή η ιστορία με την υπόθεση της Vodafone και τις αγωγές, είχα βρεθεί στην εκταφή Τσαλικίδη και τότε γνώρισα την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτή ήταν μια πολύ ήσυχη κοπέλα. Πώς έγινε έτσι θηρίο ανήμερο? Θηρίο ανήμερο έγινε όταν γνωρίστηκε με τον Τσίπρα. Τελικά, όποιος γνωρίζεται με τον πρόεδρο, όχι πρόεδρο, πρόεδρο, όποιος γνωρίζεται με τον πρόεδρο της Ιθάκης, γίνεται άγριο θηρίο. Ο Βαρουφάκης υπέκλεπτε τον άλλον τον Μακαρίτη. Ο Τσακαλώτος άρχισε και φώναζε όταν γνώρισε τον Τσίπρα. Νωρίτερα ήταν ένας ήπιος, πράος και ήρεμος άνθρωπος. Τι παθαίνουν όλοι όταν γνωρίζουν τον Τσίπρα? Κωνσταντινοπουλίαση. Πήγε τους ελεκτές της επιθεώρησης εργασίας στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας. Μα είναι δυνατόν? Πάμε τώρα στο άλλο πρόσωπο της ημέρας. Στην κυρία Καριστιανού. Δεν μου λες, κυρία Μαρία. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι σαν ένας απλός Έλληνας πολίτης. Έρχεται στην Αθήνα η κυρία Κοβέση, η Ρουμάνα εισαγγελέας. Λέει πέντε πράγματα και προσπαθεί η γυναίκα, και είναι αξιοθαύμαστο το θάρρος της, η επιμονή της και η διορατικότητά της. Η δικαστική και η εισαγγελική της διορατικότητα. Και έχετε εδώ πέρα να βάλει μια τάξη σε όλο αυτό το χαμετυπίο, για να μην το πω διαφορετικά, το οποίο συμβαίνει στον ελλαδικό χώρο. Με πρώτο και καλύτερο
πρώτο και καλύτερο τσακάλι και αγρίμι αυτής της ιστορίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλά κάνει. Η δουλειά του είναι. Η δουλειά του είναι να φωνάζει. Η δουλειά του είναι να χτυπάει εκεί που του λέει ο κύριος Μητσοτάκης ή εκεί που θεωρεί ότι κάνει ανοίγματα στο δεξιό χώρο. Η δουλειά του είναι, πολιτικά της είναι. Δεν μπορώ να τον παρεξηγήσω. Γι' αυτό πληρώνεται, αυτό κάνει. Είναι τελάλης της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και παίρνει τις περισσότερες ψήφους. Γιατί προσπαθεί να συσπυρώσει μια Νέα Δημοκρατία όμως που δυστυχώς δεν συσπυρώνεται, κύριε Γεωργιάδη. Γιατί τα τραύματα και οι πληγές είναι ανεπούλωτες. Βάλουν λοιπόν όλοι οι νεοδημοκράτες, ο κύριος Γεωργιάδης, ο άλλος ο Μουρλοκακομύρης που εξεκουτιάνει εντελώς ο Χαράλαμπος Αθανασίου, ρε συμπαρμπά Χαράλαμπε, ρε μπάμπι, είναι σοβαρά πράγματα αυτά που λες. Ξέρετε ποιος είναι ο Χαράλαμπος Αθανασίου? Είναι αυτός, κυρίες και κύριοι, που ήταν υπουργός δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Σαμαρά. Μιλάμε για μεγάλη μάρκα ο τύπος. Αυτός έχει ξεπεράσει τον Μάρκο Γιαννάκη. Το Μάρκο Γιαννάκη της Δώρας, ο Μπάμπης ο Αθανασίου, από τη Λέσβο, τη Μυτιλίνη. Κύριε Τσίπρα, τη Μυτιλίνη και τη Λέσβο. Και τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη. Κύριε Τσίπρα, και τα δύο νησιά. Σε ένα όνομα. Λοιπόν, Λέσβος ή διαζευτικό, Μυτιλίνη. Μην τα μπερδεύεις. Όχι αλλού η Λέσβος, αλλού η Μυτιλίνη. Λέσβος ή διαζευτικό, Μυτιλίνη. Αλλά αν ξέρεις τι σημαίνει διαζευτικό, εμένα μου τρυπείς τη μύτη. Στο ένα νησί λοιπόν, κύριε Τσίπρα, στη Λέσβο Μυτιλίνη, πολιτεύεται ο Χαραλάμπος Αθανασίου. Τι είπε ο άνθρωπος, κύριε Σικύρη? Η Κοβέση, λέει, εξυπηρετεί ξένα σφαίροντα και θέλει, λέει, να καταργήσει το ελληνικό σύνταγμα. Ρε εσύ κακομύρη, ποιο σύνταγμα θέλει να καθαρίσει, να καταργήσει και να καθαρίσει η Κοβέση? Η γυναίκα κάνει τη δουλειά της. Αντί να εξάρουμε αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως Έλληνες πολίτες και να αισθανθούμε ικανοποιημένοι που ήρθε επιτέλους ένας δικαστικός λειτουργός να εξηγειάνει αυτό το δύσμηρο τόπο, αρχίζουν να την πετροβολούν και να την πυροβολούν. Τι σας έκανε, ρε? Τι φοβάστε, ρε? Φοβάστε μην αναβιώσει ο Βλάτ Τσέπες, αυτός που παλούκωνε τους Τούρκους? Κάθε μέρα όταν σηκώνεται η κυρία Βούλτεψε από το κρεβάτι της, θα πρέπει να παίρνει μια φωτογραφία, να τη στείλουμε εμείς, του Βλάτ Γάμα Τσέπες, του τότε Κόμι Δράκουλα. Τι φοβόσαστε, ρε? Μην σας παλουκώσει. Η γυναίκα κάνει τη δουλειά της. Μάθαμε πολλά πράγματα, Έλληνες πολίτες, από την κυρία Κοβέση. Και μάθαμε ένα και πρωταρχικό και το πιο σημαντικό σύστημα του πάσχοντος ελληνικού δικαίου. Η γυναίκα αναρωτήθηκε αυτό που αναρωτηθήκαμε και εμείς πριν από 3 μέρες. Είναι δυνατόν να έχουν περάσει νόμο που να λέει? Όχι, είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο να λέει ο νόμος, έκλεψα 1 εκατομμύριο, το επιστρέφω πίσω και δεν έχω καμία ποινική ευθύνη. Δηλαδή, μπήκα στο σπίτι του νοικοκύρη, τον σκότωσα, έστειλα το πτώμα και πλήρωσα τα έξοδα κηδείας και αθωώθηκα. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα? Να υπάρχει ποινικός κώδικας που να λέει όποιος κλέψει, όποιος είναι κακουργηματικός, απατεώνας, θα πρέπει να κλέβει, να ληστεύει, να βουτάει τα λεφτά και μετά από κανένα χρόνο, όταν βλέπει ότι είναι έτοιμοι να τον πιάσουν, να δίνει πίσω τα λεφτά και να διαγράφεται το αδίκημα. Κύριε Φλωρίδη, πού ακούστηκε αυτό? Η κυρία Κοβέση ήρθε στην Ελλάδα για να δείξει ότι πρέπει επιτέλους να θεωρηθεί άσκηση επιρροής, το οποίο είναι σοβαρότατο ποινικό αδίκημα, το ρουσφέτη. Και κάτι ακόμα, το οποίο μερικοί δεν το προσέξατε. Όταν εμείς σαν εφημερίδα, όλο το καλοκαίρι, και είμαι υποχρεωμένος να τα πω αυτά, γιατί κάναμε μεγάλο αγώνα, έναν αγώνα ο οποίος ήταν μοναχικός αγώνας. Βγάλαμε, κυρίες και κύριοι, 15 πρωτοσέλιδα για το Ταμείο Ανάκαμψης. 15 με 20 πρωτοσέλιδα.
και είπαμε ότι εδώ πέρα κάτι περίεργο συμβαίνει. Πήραν τους κοινοτικούς πόρους και τους διασπάθησαν. Έδωσαν τα χρήματα στους δικούς ανθρώπους, όπως γίνεται πάντα. Μία λοιπόν από τις έρευνες που ξέρουμε καλά ότι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι το θέμα της κατανομής των ποσών. Μιλάμε για ηλικιώδη ποσά, τα οποία ενώ μπορούσαν να καταλήξουν σε υγιείς επιχειρήσεις για να ενισχυθεί η άρρωστη ελληνική οικονομία. Μου πείτε ότι είναι η ελληνική οικονομία υγιέστατη, για να μάθουμε, με το 5% πληθωρισμό, με τον κόσμο στα πρόθυρα της απόλυτης ένδυας και της απόλυτης φτώχειας. Πήραν λοιπόν τα χρήματα, τα δεκάδες δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και τα έδωσαν σε όλους τους κολλητούς τους. Τα παραδείγματα ήταν πάρα πολλά. Αλλά να τρέξετε και δείτε τα πρωτοσέλιδα που κάναμε. Πώς πληρώσαμε αυτή την ιστορία? Με ασφαλιστικά μέτρα και με δύο αγωγές. Γιατί θίξαμε τους προύχοντες και τους νοματέους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

όχι ως ενόχους, αλλά ως ενδυνάμει υπόπτης, ούτε καν υπόπτους, ενδυνάμει διερευνόμενους, να το πούμε έτσι, μεταξύ αυτών και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Παθανάση, πήγε ο κύριος Γεωργιάδης και είπε να σου κάνω μήνυση. Γιατί κύριο Γεωργιάδη του κάνεις μήνυση? Κάνε σε μένα μήνυση. Μα εγώ τα έγραφα από το καλοκαίρι.

θέλω να πάμε, κυρίες και κύριοι, σε επιχειρηματία ο οποίος είναι από την Ομίγυρη και από το στενό πυρήνα της Κογιάννη Τσοτάκη. Και μιλάω για τον κύριο Ευτύχη Βασιλάκη. Βλέπετε πως κάνουμε ένα ωραίο δελτίο ειδήσεων, εναλλακτικό, τους πιάνουμε έναν έναν. Τα ακούτε αυτά στα συστημικά κανάλια, δεν τα ακούτε? Τα ακούτε λοιπόν την εκπομπούλα μας, που είναι σχολιαστική, 5 με 6. Ντοκουμενταρισμένη. Όμορφα και ωραία φτιαγμένη, με τη μουσικούλα της και με τα ωραία πραγματάκια της. Πάμε λοιπόν σε ένα δισεκατομμυριούχο της ντόπιας ολιγαρχικής κοινής του τόπου. Ευτύχης Βασιλάκης. Το ξέρετε τον κύριο? Να κάνω τις συστάσεις. Είναι ο ισχυρός άντρας της αεροπορικής εταιρείας Aegean, του μοναδικού και εθνικού αερομεταφορέα. Ιδιωτική εταιρεία. Με καμία σχέση, φανερή τουλάχιστον, με το ελληνικό δημόσιο. Πλην όμως, ο κύριος Ευτύχης Βασιλάκης ήταν ο άνθρωπος που επί κορονοϊού πήρε μία ενίσχυση από την τσέπη τη δική μου και από την τσέπη τη δική σας, 120 εκατομμύρια ευρώ, γιατί είχε πρόβλημα το παιδί. Είχε πάει τότε στην αγκαλιά της κυρίας Ντόνας Μπακογιάννη, έκλαψε, το λυπήθηκε η Ντόνα, τώρα, και του είπε: «Επάρε ρε Ευτύχη 120. Λες και μοιράζανε στραγάλια, λες και τα δικά τους λεφτά. Τα κόψαν το δημόσιο κορβανά στον κορονοϊό, επειδή ο Ευτύχης ο Βασιλάκης, που δεν ξέρει τι έχει. Έχει την εταιρεία Hertz, έχει τις αυτοκινητοβιομηχανίες, δεν ξέρω τα Skoda, δεν ξέρω τι έχει, όλα τα αυτοκίνητα εκεί, τα Seat κλπ, όλες τις αντιπροσωπείες. Έχει κάνει επενδύσεις στη μισή Ελλάδα και είναι φτωχός. Και επειδή είναι φτωχός και πένιτας, πήγε στην Ντόρα Μπακογιάννη και πέλα να κλάψουμε μαζί, Ντόνα μου. Ντόνα θεία, Ντόνα Ντόρα. Και του πει τώρα, αφού είσαι παιδί της οικογένειάς μας, πάρε 120. Τώρα ξαναβγήκε λοιπόν αυτός. Εγώ θέλω να μου πείτε πώς αποκαλείται ένας επιχειρηματίας ο οποίος κάνει αυτά τα κόλπα. Και λέει, ξέρετε, λέει, υπολογιστικά 110 εκατομμύρια έχουμε μπει μέσα. Η Aegean, μην ξεχνάμε ποια είναι η Aegean. Είναι ένας ασφαλής βεβαίως εθνικός αερομεταφορέας, σαφώς και ασφαλής, αλλά δεν μπορώ εγώ να ταΐζω μια ιδιωτική επιχείρηση. Δεν μπορώ εγώ να πληρώνω πανάκριβα εισιτήρια και να μου βουτάνε και 110 εκατομμύρια, 120 από την τσέπη. Να κοιτάξεις, κύριε Ευτύχη Βασιλάκη, να κάνεις τη δικιά σου διαχείριση. Επειδή, λέει, ακριβή είναι τα καύσιμα, επειδή η κυροζήνη έφτασε στο maximum, επειδή κοκκίνησε, λέει, ο δείκτης του πιλότου, επί τα λόγια του παπά, λόγω της ημέρας. Τι λες, ρε Ευτύχη, πας καλά? Μοστράρετε ο άλλος φωτογραφίες με τον Ευτύχη και να ευτυχήσουμε όλοι. Και λέει, ξέρετε, η χασούρα μου είναι 110 μύρια. Και ετοιμάζεται το ελληνικό δημόσιο να τα κλέψει από τη δική μου τσέπη, δηλαδή από το δικό μου το υστέρημα, για να γίνει το πλεόνασμα για τον Ευτύχη, για να ευτυχήσω Ευτύχης και να δυστυχήσω εγώ. Τι λέτε, ρε? Πάτε καλά? Και ετοιμάζεται το κράτος να ξαναδώσει στον θείο Ευτύχη 110 εκατομμύρια. Επειδή ακρίβηναν τα εισιτήρια λόγω του γεγονότος ότι το λάδι ακρίβηνε, ότι οι ρόδες θέλουν φούσκωμα, λόγω του γεγονότος ότι η κυροζήνη είναι σπάνια και λόγω του γεγονότος ότι ακρίβηναν τα καύσιμα. Και μετά πλήρωσε εγώ, ρε Ευτύχη. Και βλέπεις το Μητσοτάκη και την Τώρα με τις γαμψές μύτες των Εβραίων να φωτογραφίζονται με τον Ευτύχη το Βασιλάκη. Και έρχεται με ένα Ευτύχη ο Βασιλάκης να μου λέει: «Έλα εδώ, Ρωμιέ, έλα εδώ, Ραγιά, έλα εδώ, Γρεκέ, ας τα πάρει από την τσέπη και δεν ξέρει τι έχει». Και όταν γίνεται η πτώχευση, λέει, έγινε πτώχευση.

Έχουν βγάλει όλα τα λεφτά τους έξω. Έγινε πτώχευση. Λέει, δεν έγινε να μας πάρει τίποτα το δημόσιο, αφού πτώχευσε η εταιρεία. Και όλα τα λεφτά τα έχουν βγάλει έξω. Καταλάβατε τι γίνεται. Αυτή είναι η λεγόμενη λιμοκοντόρη του Εθνικού Αερομεταφορέα. Μη συζητήσουμε τι είχε γίνει με την Aegean όταν επί Βιεννόπουλου εξαγοράστηκε σε μια νύχτα η Ολυμπιακή Αεροπορία. Και για ένα κομμάτι ψωμί τη δώσανε στο Βασιλάκι. Και μείναν όλοι οι άνθρωποι άνεργοι και τους πέταξαν στον δρόμο. Επί των ημερών του κυρίου Χατζηδάκη ξεπουλήθηκε η Ολυμπιακή Αεροπορία στην Aegean. Η Ολυμπιακή Αεροπορία του Ωνάση. Όταν την πήρε ο Βιεννόπουλος της ΜΙΚ. Και ξαφνικά βγαίνει ο κύριος Βιεννόπουλος ένα ωραίο πρωί. Όχι κύριος, ναι, για μένα κύριος είναι. Για μένα κύριος είναι ο Βιεννόπουλος. Εγώ τον θεωρώ επιζώντα. Θα με πείτε τρελό. Ναι, να ρωτήσετε και τον αντισαγγελέα, τον επίτιμο, του Αρείου Πάγου, τον κύριο Αγγελή, που συνταξιδοτήθηκε. Να σας πει, μέσα στην κάσα, όταν θάψα τον Βιεννόπουλο, ήταν το πτώμα του. Συνομώτης ο Χίος. Ενώ τον είχαν πνίξει τα χρέη, τον κύριο Βιεννόπουλο, λέτε να σας ακούει, λέει ο Βιεννόπουλος, μου λέει ο Βαγγέλης. Πολύ πιθανόν. Πολύ πιθανόν να πιάνουμε και στη Βραζιλία, Βαγγέλη μου. Ή στις Κανάριες νήσους. Τους έλεγα τότε, ρε πάμε στο νεκροταφείο να δούμε τι γίνεται. Ρε είσαι παλαβός, μου λέγανε. Ρε πάμε τη νύχτα να δούμε τι γίνεται. Ρε έχεις τρελαθεί, μου λέγανε. Θα μας πιάσουνε, ρε, για περίβριση. Ρε πάμε να κάνουμε ρεπορτάζ. Δεν ερχόταν κανένας. Και βγήκε ευτυχώς ένας αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Αγγελής, και είπε, διερωτώ με. Όταν λοιπόν ο Βιεννόπουλος ένα ωραίο πρωί ξύπνησε, τι είπε στην κυρία Μπακογιάννη τότε. Κυρία Μπακογιάννη, πολλά σούρτα φέρτα έχεις με το Βασιλάκι και την Aegean. Τους δημιουργείς προνομιακές συνθήκες και με να με ρίχνεις. Και όταν ο Βιεννόπουλος τα είπε αυτά και η τώρα του κάνει μήνυση και αγωγή, δεν ξέρω αν εκδικάστηκε ποτέ, τα κακάρωσε ο Βιεννόπουλος. Το βρήκανε, λέει, σε μια καρέκλα. Πάνω στην καρέκλα, λέει, που καθότανε από ανακοπή καρδιάς. Και ξέρετε, κατά διαβολική σύμπτωση, τώρα να μου πείτε καλλιεργώ θεωρίες συνωμοσίας. Δεν είναι καθόλου θεωρίες συνωμοσίας. Εμείς το μάθαμε μετά από δύο μέρες. Όλος τυχαίως, δεν έγινε ούτε νεκροψία, ούτε νεκροτομή στη σωρό του Βιεννόπουλου. Τον πήγανε στο νοσοκομείο Υγεία, το οποίο ανήκε στον όμιλο Βιεννόπουλου. Εκεί έφτιαξε ένα πιστοποιητικό θανάτου, ο αρμόδιος εφημερεύων γιατρός, και λέει πεθαμένος ο Βιεννόπουλος. Και πήγανε 10 νοματέοι υπάλληλοι του από τη ΜΙΚ και τον θάψανε. Μία φωτογραφία υπάρχει από την κηδεία του Βιεννόπουλου. Μία φωτογραφία. Την ώρα που σοβούσε το σκάνδαλο στην Τράπεζα Κύπρου και την ώρα, κυρίες και κύριοι, που ο Βιεννόπουλος αναμετριόταν με την πολιτική εξουσία στην Ελλάδα. Και ξαφνικά ο Βιεννόπουλος πέθανε. Και τα άφησε όλα έρημα και χώρια και σκόρπια. Αυτή είναι η ιστορία της Aegean, του κύριου Βασιλάκη και της Ολυμπιακής. Και τώρα θέλει πάλι ο κύριος Βασιλάκης λεφτά! Λεφτά! Λεφτά! Από εμάς. Δεν θέλω να παραλείψω βεβαίως από το σημερινό αντισυστημικό δελτίο τις δηλώσεις του Γέρο Τραμπ. Ακούσατε τον Τραμπ τι είπε. Καταπληκτικός τύπος ο Μητσοτάκης. Σούπερ, λέει. Ούτε ο Σούπερμαν ήταν. Και βεβαίως ο άλλο το γλυφτρώνει, το οποίο έβριζε τον Τραμπ και τώρα έχει πέσει στα 4 μαζί με το συγκοινωνόη του, έχει βγάλει τη γλώσσα έξω και σπατουλάει όλο το πάτωμα. Μα και τον φέρει στην Ελλάδα. Ξεκούτιανε ο άλλος. Μιλάω για τον Τραμπ. Όλοι γι' αυτόν είναι εκπληκτικοί άνθρωποι. Τι καλός άνθρωπος είναι ο ένας, τι καλός άνθρωπος είναι ο άλλος, τι καλός άνθρωπος είναι ο παράλλος.
Όλοι για τον Τραμπ είναι εκπληκτικοί άνθρωποι. Ξέχωρα από το γεγονός ότι δεν του πότε καλημέρα. Πέρσι, με τον Γκούλι να ψάχνεται και να προσπαθεί και να παραμιλάει μόνος του. Σαν την καλαμιά στον κάμπο. Κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να αφήσω την κυρία Καριστιανού απ' έξω. Την ώρα που βάλετε από την κυβέρνηση η Ευρωπαίη Εισαγγελέας, ακούω κάτι πολύ περίεργες δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού. Της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, έκανε χτες μια σφοδρότατη επίθεση στην Ευρωπαίη Εισαγγελέα. Άρχισε και έλεγε τα δικά της. Ό,τι και να έλεγε, κάνεις σε ένα τέτοιο χρονικό διάστημα, σε μια τέτοια χρονική στιγμή, κάνεις επίθεση στην Ευρωπαίη Εισαγγελέα όταν τη λιθοβολεί όλη η κυβέρνηση. Άρα, κυρία Καριστιανού, όλα αυτά με οδηγούν σε μια υποψία. Ότι ουσιαστικά εδώ βάζετε πλάτη στην κυβέρνηση. Εδώ ουσιαστικά λειτουργείτε ως δεκανίκη της κυβέρνησης. Και ξέρετε, βλέπω τα ποσοστά, αυτά τα ψευτοποσοστά από τις διάφορες διαβολομετρήσεις που γίνονται, της πλάκας, έτσι. Κάτι μετρήσεις που κάνει ο Καλόγερος, η Καλόγρια, ο άλλος στη Μακεδονία, ο άλλος που δεν έχει άδεια, ο άλλος στην Κύπρο, το άλλο το Λαμόγιο. Βλέπω πέφτουν τα ποσοστά. Και βλέπω και διαβάζω και κάτι παραπολιτικά σχόλια που λένε το ξανασκέφτεται, Καριστιανού. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ κυρία Καριστιανού δεν είμαι ψηφοφόρος σας. Αυτοί όμως που είναι ψηφοφόροι σας θα πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά γιατί κάνατε χτες επίθεση στην Κοβέση. Δεν είναι εξηγιαντή η Κοβέση. Δεν είναι μια γυναίκα που ήθελε να βάλει τάξη στην Ελλάδα. Δεν είναι μια γυναίκα εισαγγελέας που κυνηγάει το έγκλημα και τη διαφθορά. Τότε γιατί τις επιτίθεστε? Αυτό θα πρέπει να σας προβληματίσει. Κάθε μέρα, κυρία Καριστιανού, χάνετε πόντους. Και χάνετε πόντους γιατί δεν έχετε καλούς συμβούλους. Κυρίες και κύριοι, έχω στα χέρια μου και θέλω να κλείσω με... Όχι, δεν θα κλείσω με αυτό. Θέλω να κλείσω με τα σχόλιά σας. Είναι πολλά. Ο αγαπητός Φάνης μου λέει καλησπέρα. Καλό που σου κούμε υγεία, ο Γεωργιάδης έκανε μήνυση στο Βελόπουλο για ένα σκάνδαλο που έρχεται το μία ανάκαμψης. Δυστυχώς ο Γεωργιάδης είναι σκύλι του κούλι. Εγώ τι να κάνω? Να του βάλω κολάρο? Δεν μπορώ. Δεν προλαβαίνω να βάλω κολάρο στο δικό μου. Ο Άρης. Μαύρο χρήμα κυκλοφορεί παντού. Πάνε σακούλες από εδώ και από εκεί. Ο Βασίλης. Τσιπουροπουλίαση, μήπως τους βάζει και τη ροσκόνη. Ο Δημήτρης. Καλησπέρα. Αν θέλει να ξεκινήσει η αστυνομία να εξαλείψει τα ναρκωτικά, ας ξεκινήσει από την οδό Καρόλου στο οικοδομικό τετράγωνο του ΟΣΕ. Βέβαια έχει συνέχεια τουλάχιστον ένα περιπολικό απ' έξω για να προστατεύσει τον ΟΣΕ. Εμπόριο γίνεται. Βίζιτες, δεν θέλω να το πω όπως το αποκαλεί, εκδίδονται. Μικρολιστίες γίνονται, αλλά το περιπολικό φυλάει τον ΟΣΕ. Αυτά στον κύριο αρχηγό της αστυνομίας, τον κύριο Μάλιο. Η Γιάννα μου λέει καλησπέρα, συγχαρητήρια για την ενημέρωση που μας δίνεις. Μόλις είπες ότι έρχεται στην Ελλάδα αυτός που τρώει ξύλο από τη γυναίκα του, με άκουσε όλη η γειτονιά από τα γέλια. Γιατί ψέματα είπα? Μα δεν τον απαθανάτησε ο φωτογραφικός φακός που του τράβηξε άλλη τον μπουκέτο μέσα στο αεροπλανό και του φύγαν τα σαγόνια? Και οι δύο ομοιοπαθείς είναι. Ο ένας τη τρώει στο Λυκαβητό και ο άλλος τη τρώει στις Βερσαλίες. Ο Γιώργος καλησπέρα λέει, δηλαδή κλέβω 100.000 από τον τάδε και όταν με πιάσουν επιστρέφω και τελειώνει η ιστορία. Ναι αγαπητέ μου φίλε, σαν να πήρα δάνειο λέει, σαν να πήρα άτοκο δάνειο. Βεβαίως, έκλεψες, πήρες άτοκο δάνειο, το επιστρέφεις και όλα καλά και όλα ωραία. Αυτό, είναι, αυτό λέει είναι η ελληνική νομοθεσία, αυτό είπε η κυρία Κοβέση, σε αυτό αντέδρασαν όλοι, γι' αυτό πήγαν να τη φάνε όλοι και την κοπάνε η Καριστιανού. Εσύ ρε κυρία Μαρία, γιατί την κοπανάς την Κοβέση? Σου έχει φάει το ψωμί? Για τα Τέμπη που θέλεις να πεις, θα μπορούσα να τα πεις άλλη στιγμή. Γιατί διάλεξες αυτή τη χρονική συγκυρία για να χτυπήσεις την Κοβέση? Αυτό με υποπτεύει. Και επειδή είμαι φιλίποπτος, θεωρώ ότι είσαι δεκανίκης της Νέας Δημοκρατίας. Καθαρά και ξάστερα να λέμε τα πράγματα. Ο Βαγγέλης. Κλειστό φέρετρο, Βγενόπουλος. Από ανακοπή καρδιάς. Στην Κύπρο. Η Λαϊκή Τράπεζα. Ούτε σχόλιο. Και ο αγαπητός πάλι ο Αντώνης μου λέει
Οι φήμες λένε ότι η γυναίκα του Γάλλου έχει από κάτω αυτά που έχουμε εμείς. Έλα ρε, σοβαρέψου ρε. Αυτά τα είπε μία συκοφάντης, την οποία έχει μηνύσει και έχει ενάγει. Η Μπριζίτ. Η Μπριζίτ Μπαρντό. Του κυρίου Μακρόν. Που του τράβηξε το φούσκο και του φύγε το κεφάλι και του γύρισε το σαγόνι. Θα τους απολαύσουμε σήμερα 7 παρατέταρτο, παιδιά. Να στηθείτε όλοι στις τηλεοράσεις, που έλεγε ο Μακαρίτσο ο πατέρας μου, να κάτσει στην τηλεόραση, ρε. Και να απολαύσετε τον ένα, ναι, που τον δέρνει η γυναίκα του μέσα στους φωτογράφους και ο άλλος που βγάζει πνιγερούς λιγμούς σαν τα σκυλιά τη νύχτα στο Λυκαβιτό. Ωραίο δίδυμο. Η Σπανομαρία και η Κούλα. Η Κούλα και η Σπανομαρία. Αντουταλέρ, αντουταλέρ. Ο Τένις μου λέει, τα βράδια ονειρεύομαι ότι όλοι στη Νέα Δημοκρατία μπαίνουν σε μια αρένα και την κατασπαράζουν τα λιοντάρια, τα άγρια, οι τίγρες, οι αλιγάτορες, τα ανακόντα. Κυρίες, κύριοι, ένα λεπτό έχουμε. Αύριο είναι λίγη ώρα. Δεν με φτάνει η ώρα. Δεν με φτάνει η ώρα. Αύριο λοιπόν που θα έχουμε το τρίωρο, θα σας διαβάσω ένα... Ας διαβάσω αποσπάσματα, μην το χάσετε, δεν έχουν ξαναβγεί. Ενός εξαιρετικού βιβλίου που το έχω στα χέρια μου. Είναι η κάθοδος των ελευθερίων. Του Πάνου Βίγλαρη. Φοβερό, μπόμπα. Βιβλίο μπόμπα. Η ιστορία του μεγάλου και ενδόξου έθνους των ετσιθελητών, οι οποίοι έφυγαν από τη χώρα της σκληράς εργασίας, διότι ήθελαν να παίζουν την άρπαν καθόλην την ημέραν. Επλήρωσαν το τίμημα με το να εκφυλιστούν εις γορίλας. Άρνολτ Τούνμπε. Η κάθοδος των ελευθερίων του Πάνου Βίγλαρη. Εκεί, κυρίες και κύριοι, θα ξετυλίξουμε όλο το βίο και την πολιτεία του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Του κουφού. Του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Που πέθανε πριν από 28 χρόνια στις 23 Απριλίου, πριν από 28 χρόνια. Αυτού που ανεβοκατέβαζε τη Μασέλα, του φίλου του Δημήτρη Χόρν. Μην το χάσετε, θα εκπλαγείτε. Σας χαιρετώ, σας παραδίδω στον κύριο Κωνσταντίνο Μπογδάνο και εμείς θα είμαστε αύριο εδώ, 4 με 7. Καλό ξημέρωμα και καλή τύχη να έχετε.